0: écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM pour vous.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και λέω μια μεγάλη καλημέρα στην πρωινή εκδρομή και στο Ράδιο Γάμα με το νέο μου τραγούδι Λιταλιάνο σε στίχους του Κριστιάνο Μινελόνο και μουσική.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα,
2: Ηλία,
1: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr. Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είναι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Ελίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
1: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
1: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάτυκλους. Μάλιστα, για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Παρασκευή, ημέρα ηλιοφάνειας και ζέστης και σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιακάδα στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, αυτή την ώρα είναι στους 23.

και στα ορεινά πιθανότατα μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άλμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησο τους 30 με 33 και την υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές μπόρες και στα ορεινά ίσως μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη και στη Θεσσαλονίκη από 20 έως 35 βαθμούς.

Στο σημείο έναρξης και τερματισμού της διαδρομής των δραστών που ευθύνονται για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, αναζητούν οι αρχές. Η αντιτρομοκρατική που έχει αναλάβει τις έρευνες για τους τρεις εμπρισμούς με γκαζάκια ευελπιστεί πως σε εκείνες τις φάσεις οι δράστες δεν είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους ή τα διακριτικά των μηχανών τους και έτσι μπορούν να φτάσουν στην ταυτοποίησή τους. Οι αρχές προσπαθούν να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο των δραστών πριν και μετά τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν και στη συνέχεια να συλληφθούν. Οι πρώτες εκτιμήσεις ανέφεραν πως στη δολοφονική επίθεση συμμετείχαν 3 άτομα που χρησιμοποίησαν 2 μοτοσυκλέτες. Πλέον εξετάζεται και η συμμετοχή ενός 4ου άνδρα. Οι δύο δράστες, όπως είναι γνωστό, τοποθετούσαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια των πολιτικών προσώπων, ενώ ο τρίτος είχε ρόλο τσιλιαδόρου. Τώρα υπάρχει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο, δηλαδή να υπήρχαν 2 ομάδες που να έδρασαν παράλληλα. Ώστε να υπάρξει αυτός ο συντονισμός των χτυπημάτων.

τρεις επιθέσεις έγιναν μέσα σε διάστημα 17 λεπτών, ενώ οι δύο πολυκατοικίες από αυτές είχαν απόσταση μεταξύ τους μόνο 2 λεπτά. Στην περίπτωση που μία ομάδα ευθύνεται για τις επιθέσεις, οι δράστες έπρεπε να διανύσουν απόσταση 15 λεπτών ανάμεσα στη δεύτερη και τρίτη πολυκατοικία, κουβαλώντας τον εμπριστικό μηχανισμό υπό το φόβο πως θα γίνουν αντιληπτοί από τους περαστικούς ή αστυνομικούς. Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο με τις κινήσεις των δραστών, ενώ οι υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών εξετάζονται εντελεχώς στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών στρέφονται σε έναν πυρήνα 30 αναρχικών που τα προηγούμενα χρόνια δρούσαν σε καταλήψεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί αν οι τουλάχιστον τρεις άνδρες ήταν οι φυσικοί αυτούργοι που πήραν μέρος στις καταδρομικές επιθέσεις ή οι ηθικοί αυτούργοι που υπέδειξαν τους στόχους σε συνεργούς τους. Μεταξύ, χθες ο Υφυπουργός Υγείας, ο κ. Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε στην ιατρική αντιμετώπιση των εγκαυμάτων του θύματος της μίας εκ των επιθέσεων, της Αφροδίτης Νέστορα. Ο Υπουργός αποκάλυψε ότι η γυναίκα ίσως χρειαστεί να κάνει πλαστική εγχείρηση εξαιτίας των εγκαυμάτων που υπέστη από την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, από την οποία μάλιστα έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι τα εγκάβματα θα αξιολογηθούν περαιτέρω και για την πιθανότητα πλαστικής χειρουργικής επέμβασης. Αναμένει τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων και κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τώρα, συνολικά είπε ότι στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να νοσηλεύονται 4 άτομα. Πρόκειται για την Αφροδίτη Νέστορα, τον πατέρα της και 2 ενίκους της ίδιας πολυκατοικίας. Οι 3 από τους 4 τραυματίες αναμένεται να λάβουν εξιτήριο σήμερα. Αναφερόμενος τώρα στη μητέρα της γυναίκας, η οποία κατέληξε, ο Υφυπουργός εξήγησε ότι η κατάστασή της ήταν εξ αρχής εξαιρετικά βαριά και κρίσιμη λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων που έφερε.

Θα επανέλθουμε στην εγκληματικότητα γενικότερα στη συνέχεια της εκπομπής, γιατί προφανώς υπάρχει μια έξαρση και δεν αφορά μόνο τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Αφορά μια γενικότερη έξαρση της εγκληματικότητας σε όλα τα επίπεδα, την οποία τη βιώνουν σε κάθε περιοχή της χώρας σε διαφορετικό βαθμό. Προφανώς είναι διαφορετική η τρομοκρατική επίθεση που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Διαφορετικές οι επιθέσεις που γίνονται στην Πάτρα από περιθωριακές ομάδες, κυρίως σε περιοχές πέραν του κέντρου, όπως είναι ο Ριγανόκαμπος, τα Ζαρουκλέικα, τα Προσφυγικά και αλλού. Είναι διαφορετικό το βαρύ έγκλημα των ονών της νύχτας που έχουμε σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Είχαμε πρόσφατα και στην Πάτρα τις επιθέσεις από ομάδες ατόμων που έγιναν σε νυχτερινά καταστήματα με στόχο, όπως λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, είτε την προστασία των νυχτερινών καταστημάτων, είτε ακόμα χειρότερα τη διακίνηση των ναρκωτικών. Άρα έχουμε πολλαπλές εκφάνσεις της βίας και της εγκληματικότητας, η οποία θεριεύει. Και στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στην περιφέρεια. Και βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις, οι πολύ σοβαρές, που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, ενδοοικογενειακών περιστατικών, είτε μεταξύ συζύγων, είτε σε βάρος παιδιών. Πόσες περιπτώσεις κακοποιημένων παιδιών έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα να εισέρχονται μόνο στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών της Πάτρας. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πολυεπίπεδη εγκληματικότητα, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Προφανώς όχι με οριζόντιους τρόπους, αλλά υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν και οριζόντιο χαρακτήρα. Ένα εξ αυτών είναι η ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών. Η περιφέρεια, και θα μιλήσω για την Πάτρα που γνωρίζουμε καλύτερα, και την περιοχή της Πάτρας, έχει ουσιαστικά γίνει, πώς να το χαρακτηρίσει κάποιος, έχει λειψανδρία, ας το πούμε έτσι. Γιατί έχουν μετακινηθεί πάρα πολλοί αστυνομικοί, είτε στην πρωτεύουσα, τους καλοκαιρινούς μήνες έχουν και κίνητρα για να μετακινηθούν στην νησιωτική περιοχή, στην νησιωτική Ελλάδα, αλλά κυρίως έχουν μετακινηθεί, γιατί δεν ξέρω πώς έχει παραφουσκώσει αυτή η υπηρεσία, στην υπηρεσία προστασίας υψηλών προσώπων, ξέρετε, πολιτικούς, επιχειρηματίες κλπ. Κλπ. Η πραγματικότητα είναι λοιπόν ότι οι πολίτες νιώθουν μια έντονη ανασφάλεια. Μπορεί να τη συνειδητοποίησαν τώρα στο κυβερνών κόμμα, επειδή στόχος των επιθέσεων, των εμπριστικών επιθέσεων, των καταδικαστέων εμπριστικών επιθέσεων, για να μην εκλάβει κανείς λάθος αυτά που λέω, ήταν πολιτικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στην περίμετρο ή στο εσωτερικό, στον εσωτερικό κύκλο του κυβερνώντος κόμματος, της συμπρωτεύουσας. Όμως η εγκληματικότητα είναι κάτι το οποίο βιώνουν καθημερινά οι πολίτες σε μια χώρα η οποία, εκτός από οικονομική ασφυξία και ανασφάλεια για το μέλλον,
προκαλεί και ανασφάλεια για το παρόν, για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Γιατί και η βαριά εγκληματικότητα και η μεσαία εγκληματικότητα και αυτό που έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε, δεν συμφωνώ ιδιαίτερα με τον όρο χαμηλή εγκληματικότητα, κλεψιές, ψιλοδιαρρήξεις και τέτοια, έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια σε δυσθεώρητα ύψη. Το αστυνομικό δελτίο καθημερινά έχει γεγονότα. Επαναλαμβάνω ότι πριν από 10 μέρες περίπου είχαμε τους μπράβους οι οποίοι ανενόχλητοι σάρωσαν καταστήματα στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Διαρρήξεις και ληστείες σε πρώτο πλάνο. Επιθέσεις περιθωριακών ομάδων κοντά σε καταβλισμούς και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω. Και αυτό δυστυχώς είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Βρέφη κακοποιημένα στο Καραμαδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας. Και αν ανοίξουμε αυτόν τον κατάλογο, δεν ξέρει κανείς που μπορεί να καταλήξουμε. Την ίδια ώρα οι αστυνομικές υπηρεσίες στενάζουν. Από έλλειψη προσωπικού, από ζητήματα υλικοτεχνικής υποδομής, την ίδια ώρα στο σοφρονιστικό κατάστημα του Αγίου Στεφάνου, στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάντρας, σπάσαμε ένα ρεκόρ για το οποίο κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι περήφανος, το οποίο θα έπρεπε να μας έχει προβληματίσει και θα έπρεπε να έχει οδηγήσει στη λήψη μέτρων. 10 νεκροί κρατούμενοι σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών με διάφορα αίτια σύμφωνα με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, αλλά το νούμερο είναι σοκαριστικό. Και κανείς βεβαίως, παρά τα όσα έχουν ακουστεί, παρά τα όσα έχουν υποθεί, παρά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί από τη δημοσιογραφική έρευνα, δεν μας έχει διαβεβαιώσει ότι αυτό το πράγμα θα σταματήσει. Δεν είναι χαμένες ψυχές οι κρατούμενοι. Δεν έχουμε τον νόμο της Σαρία στην Ελλάδα. Υποτίθεται πως στο δυτικό πολιτισμό οι ποινές έχουν να κάνουν με το σοφρονισμό και όχι με την τιμωρία. Υποτίθεται. Και σίγουρα όχι με την αφαίρεση ζωής. Η θανατική ποινή στην Ελλάδα έχει καταργηθεί. Από το 1970 κάτι, αν θυμάμαι καλά. Εδώ και 50 χρόνια δηλαδή. Αλλά αν είναι να εφαρμόζεται εμέσως, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ούτε γι' αυτό έχει απαντήσει κανείς. Και να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, μπορεί να μου πει κανείς γιατί σχετίζει θέματα τα οποία ενδεχομένως είναι και δεν έχουν και μεγάλη ομοιότητα μεταξύ τους και δεν μπορούν να σχετιστούν και εύκολα, γιατί ίσως δεν αντιμετωπίζονται και από την ίδια κυβερνητική πλευρά. Αλλά για όσους έχουν την αίσθηση ή την ψευδαίσθηση ότι οι φυλακές ανήκουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Θα σας πω ότι εδώ και μερικά χρόνια οι φυλακές ανήκουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως και όλες οι αστυνομικές υπηρεσίες, και όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις τις οποίες σας ανέφερα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Δηλαδή στις αρμοδιότητες, για να το προσωποποιήσουμε, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος κάνει ωραίες και βαρύγδουπες δηλώσεις. Θα θέλαμε να δούμε και αποτέλεσμα όμως, του κυρίου Χρυσοχοΐδη.

Λοιπόν, θα περιμέναμε λιγότερα λόγια και περισσότερη ουσία για τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο στην καθημερινότητά του και έχουν να κάνουν με την ασφάλεια ή με την ανασφάλεια που αισθάνεται. Θα περιμέναμε περισσότερη πράξη και λιγότερες θεωρίες. Και αυτό αφορά μόνο το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί και τα υπόλοιπα θα έπρεπε να απαντήσουν σε άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τα άλλα πολύ σοβαρά προβλήματα του πολίτη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Καλές είναι οι βαρέκδουπες εξαγγελίες περί αναδιαρθρώσεων, περί ελληνικού FBI. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, σας το έχω ξαναπεί. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αλλά στο τέλος πρέπει να βλέπουμε και ουσία. Για το ελληνικό FBI το έχω ξαναπεί, το ξαναπώ. Δεν μπορείς να αποκαλείς μια ελληνική υπηρεσία ελληνικό FBI, γιατί το FBI είναι ομοσπονδιακή υπηρεσία και στην Ελλάδα δεν έχουμε ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Federal Bureau σημαίνει τα δύο πρωταρχικά του FBI. Το τρίτο είναι investigation, έρευνα. Αλλά δεν έχουμε ομοσπονδιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ας το ονομάσουν κάπως διαφορετικά. Για λόγους εντυπωσιασμού το ονόμασαν FBI. Λάθος είναι. Ας βρουν έναν άλλο τρόπο να το ονομάσουν κάπως διαφορετικά. Εκτός αν αποφασίσουν πως στην Ελλάδα έχουμε ομοσπονδιακές υπηρεσίες, να μας το πούνε και μας εξηγήσουν τη διάρθρωσή τους. Αλλιώς μη λέμε τέτοια.

0: Κάθε χώρα έχει τις υπηρεσίες της και τον τρόπο που λειτουργούν. Ας μείνουμε σε αυτό. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μικρή διαφημιστική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και μουσική ανάσα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία GR.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβι Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
12: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
16: Ράδιο Γάμα 94FM.
17: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
18: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον Άρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα μείνουμε στο θέμα της εγκληματικότητας, το θεωρούμε πολύ σοβαρό σε όλα τα επίπεδα. Με αφορμή βεβαίως τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο αναπληρωτής γραμματέας τομέα προστασίας του πολίτη του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βασίλης Μαστρογιάννης. Κύριε Μαστρογιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπουνέκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς. Λοιπόν, για πείτε μας καταρχήν έτσι πώς είδατε και πώς αντιμετωπίζετε βεβαίως τις εμπριστικές επιθέσεις, τις πληροφορίες τις είπαμε νωρίτερα, τι δίνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε έτσι περισσότερο από πολιτικής και κοινωνικής πλευράς πώς αντιμετωπίζετε το συγκεκριμένο θέμα.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα καταδικαστέο γεγονός, καθαρά εγκληματική εγκληματική δράση κάποιων ομάδων προφανώς με στόχο τα συγκεκριμένα πρόσωπα, με την τραγική κατάληξη της απώλειας μιας αθώας γυναίκας. Αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που, και ένα αποτέλεσμα που φέρνει η βία, η οποία από εμάς, από τη δική μας παιδιά, ήταν πάντα καταδικαστέα. Διαχρονικά ήταν καταδικαστέα. Τώρα βλέπουμε ότι και όλες οι πολιτικές δυνάμεις προστρέχουν στη λογική της μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία. Ενώ λίγο παλιότερα είχαν λίγο πιο λιαμένες απόψεις κάποιες πλευρές της πολιτικής, ότι υπάρχει και καλή βία και δικαιολογούσαν μια μορφή της. Πάντως είναι παρήγορο ότι όλοι πλέον ομόθυμα καταδικάζουν αυτές τις ενέργειες. Μένει να δούμε τώρα, επειδή θέσατε προηγουμένως το ζήτημα, πόσο αυτό συνδέεται με πολιτική δράση. Δεν υπάρχει, από όσο ξέρω τουλάχιστον προς το παρόν, κάποια ανάληψη ευθύνης για να συνδεθεί με κάποιους φόρους κτλ. Βέβαια.
0: Τώρα κοιτάξτε, και εσείς έμπειρος είσαστε, και εγώ πολλά χρόνια έχω κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ. Νομίζω πως ακόμα και αν υπήρχε η πρόθεση ανάληψης δράσης από κάποια ομάδα, ο θάνατος ενός ανθρώπου προφανώς αυτό το αφήνει λίγο πίσω. Δεν περιμένω δηλαδή ανάληψη δράσης. Δεν ξέρω αν περιμένετε εσείς.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Όταν υπάρχουν οι λεγόμενες εισαγωγικά παράπλευρες απώλειες, δεν τολμούν αυτές οι ομάδες να αναλάβουν την ευθύνη, γιατί φέρουν βάρος μιας απώλειας ζωής που είναι πολύ σημαντικό. Έστω και να μην το θέλανε ένα τέτοιο γεγονός, όταν όμως προβαίνει σε τέτοια ακραία φαινόμενα βίας, είναι πολύ πιθανό, γι' αυτό μιλάμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και για ενδεχόμενο δόλο, είναι πολύ πιθανό να έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα και τα είδαμε δυστυχώς. Άρα αυτό που πρέπει η πολιτεία στο σύνολό της και ο πολιτικός κόσμος να φροντίσει έστω από εδώ και πέρα, να είναι στην ίδια γραμμή της καταδίκης αλλά και της πάταξης κάθε μορφής βίας. Έχουμε θυστεί, ξέρετε, στη βία ως τρόπο επίλυσης διαφορών τα τελευταία χρόνια και το βλέπουμε σε κάθε επίπεδο. Το αναφέρω γιατί. Γιατί προχθές βγήκε ένας απολογισμός της κυβέρνησης ότι στην ασφάλεια έχουμε πετύχει στόχους κτλ. Και το ένα και το άλλο. Είναι απόλυτα σχετικό με τα τραγικά γεγονότα το τελευταίο διημέρο. Γιατί όλη αυτή η ανακοίνωση υπερφύαλη ότι όλα στην ασφάλεια βαίνουν καλώς κτλ. Σημαίνει ότι δεν χρειάζονται άλλα μέτρα για να αποσοβήσουμε τέτοια περιστατικά. Ενώ η καθημερινότητα είναι τελείως διαφορετική και το βιώνει ο κάθε πολίτης σε όλη τη χώρα. Δηλαδή όταν βλέπεις ανηλίκους να σκοτώνει ένας τον άλλον, να τραβάνε μαχαίρι με το παραμικρό, να σκοτώνονται στη μέση του δρόμου, γυναικοκτονίες κάθε μέρα, το οργανωμένο έγκλημα να ρίχνει σφαίρες μέρα μεσημέρι σε πολλές περιοχές της Αττικής και όχι μόνο. Και εμείς να λέμε ότι όλα είναι καλά, σημαίνει ότι ή απλά δεν έχουμε αίσθηση της πραγματικότητας, είναι τόσο τραγική κατάσταση που προσπαθούμε να τη διαχειριστούμε επικοινωνιακά. Εκεί πρέπει λοιπόν να δούμε το ζήτημα πώς η κυβέρνηση, συγκεκριμένα η κυβέρνηση αυτή, αντιμετωπίζει το θέμα στο σύνολό του. Το οποίο δένει συνεχώς προς καινούργια και τραγικά διέξοδα, τα οποία τα βιώνουμε βεβαίως και με αυτό το περιστατικό.
0: Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα ανασφάλειας, το έλεγα λίγο νωρίτερα. Δηλαδή, παίρνοντας έτσι παράδειγμα από την περιοχή τη δική μας, πριν από καμιά δεκαριά μέρες είχαμε μια οργανωμένη κίνηση ομάδων οι οποίοι έκαναν φασαρίες, επετέθησαν, τα έσπασαν, χτύπησαν κόσμο σε παραλιακά καταστήματα. Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μιλούν για προσπάθεια κάποιων να αναλάβουν τη διαχείριση προστασίας της νύχτας στην Πάτρα ή ακόμα και την διακίνηση των ναρκωτικών στα στέκια των νέων. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και όχι μόνο μεταξύ συζύγων ή συντρόφων, αλλά και σε βάρος παιδιών. Είχαμε δύο περιστατικά όπου μικρά παιδιά βρέφη οδηγήθηκαν στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών της Πάτρας με σοβαρά προβλήματα και ελέγχεται τι ακριβώς έχει γίνει. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις χαμηλής, έτσι υποτίθεται, εγκληματικότητας, έτσι τη λένε, δεν συμφωνώ ιδιαίτερα, που έχει να κάνει με διαρρήξεις, κλοπές κτλ. Είχαμε μέχρι πρότινος προβλήματα, κλείσαν τα σχολεία τώρα, ενδοσχολικής βίας. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση της βίας και δεν ξέρω κατά πόσον αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί και με ποιο τρόπο.
1: Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκοι, όλο αυτό που περιγράψατε πραγματικά είναι σοβαρό και είναι ενισχύ. Όμως δεν είναι μόνο αστυνομικό θέμα, επειδή είμαστε αρμόδιοι επί το θέμα. Δεν
0: είναι και πρέπει... κοινωνικό, λέτε.
1: Βεβαίως είναι κοινωνικό. Όμως όταν εστιάζεις και λες ότι εγώ άνοιξα 30 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας, μα και μόνο αυτό σημαίνει ότι έχεις αποδεχτεί την αύξηση και την ανάγκη να δημιουργήσεις γραφεία ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα. Βεβαίως θετικό το μέτρο ως μέτρο, αλλά είναι το τελευταίο. Τι πρέπει. Όχι μόνο σε αυτό το τομέα, αλλά σε κάθε δράση της αστυνομίας ειδικά, ποιο είναι η κατεύθυνση αυτή που από παλιά και με τον καθηγητή Γιάννη Πανούση που τα έχουμε χειριστεί και τα λοιπά και επιστημονικά, τα ζητήματα πρέπει να εστιάζουν στην επιχειρησιακή δράση, κυρίως στην πρόληψη, κύριε Καζημέρη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι αυτό είναι το τελευταίο μέτρο, χρήσιμο μεν για να μπορέσουμε να φτιάξουμε δομές για φιλοξενίες και τα λοιπά. Όμως είναι το τελευταίο μέτρο, γιατί όταν φτάσουμε σε αυτό το γεγονός σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει σοβαρό στην οικογένεια, είτε στα παιδιά είτε στη γυναίκα. Άρα η πρόληψη ποια είναι ακριβώς, είτε από το Υπουργείο Οικογένειας, είτε από το Υπουργείο Παιδείας, ή από κοινωνικούς φορείς, από πολιτικούς φορείς και τα λοιπά. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και αυτά τα φαινόμενα, τα οποία εντείνονται συνεχώς και για τους ανήλικους που είπατε, τώρα για το άλλο, για την παραλία και τα λοιπά. Αυτό είναι οργανωμένο έγκλημα το οποίο έχει ξεφύγει τελείως και σας είπα και πριν, φεύγουν οι σφαίρες σαν το χαλάζι που λέγανε και τη δεκαετία του 60 σε μια ταινία, εδώ στο Χαλάνδρι, παραπάνω σε άλλες περιοχές, δολοφονία Καραϊβάζ που συνδέεται με άλλα θέματα τα οποία αγγίζουν και την πολιτική και τα λοιπά, ανεξιχνίαστα δηλαδή εγκλήματα. Θέλω να πω ότι σε κάθε τομέα της ασφάλειας αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς και απλά προσπαθεί με στατιστικά στοιχεία να δώσει μια ωρεοποιημένη εικόνα στον κόσμο, η οποία προφανώς είναι ψευδής και ο κόσμος νιώθει καθημερινά αυτή την ανασφάλεια που είπατε προηγουμένως. Άρα πρόληψη. Χρειάζεται μια κοινωνική συνένεση και ένα σχέδιο από την πολιτεία που να μπορέσει να διασφαλίσει αφενός το αίσθημα αυτό σε κάθε πολίτη που υποχρεούται η πολιτεία να το εγκαθιδρύσει, της ασφάλειας και για την επιχειρηματική δράση βεβαίως και την ασφάλεια όπως είπατε και προηγουμένως για τα μαγαζιά και τις προστασίες και όλα αυτά, αλλά και από την άλλη να δώσει ένα μήνυμα ότι ο νόμος ισχύει έναντι όλων. Όταν όμως υπάρχει μερική ισχύση του νόμου, δεν υπάρχει ισονομία δηλαδή στη χώρα και το βλέπουμε με τις πολλές όχι παραπομπές πολιτικών προσώπων για αδικήματα που αγγίζουν ή ξεπερνούν την απλή διαχείριση και βλέπουμε τη διαφθορά σε καθημερινή βάση, ο πολίτης αναρωτιέται εγώ γιατί να μείνω νομοταγής. Από εκεί ξεκινάνε, το ψάρι βρωμάει το κεφάλι.
0: Νομίζω ότι περισσότερα αναρωτιέται ο πολίτης γιατί να μείνω ανασφαλής. Γιατί ενώ έχει τα καθημερινά του προβλήματα που σχετίζονται με την ακρίβεια, με το πώς θα τα βγάλει πέρα κτλ., έχει και το ζήτημα της ανασφάλειας υπό την έννοια ότι δεν ξέρει, παιδάκι μου, τι θα του συμβεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, είτε το πρωί κυκλοφοράει είτε το βράδυ.
1: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχει χαθεί αυτή η άνεση που είχε ο άνθρωπος ότι μπορώ. Βλέπω εγώ εδώ στην γειτονιά συχνά και παιδιά τα οποία δρούν ας πούμε ανεξέλεκτα, ανήλικα, χωρίς καν έλεγχο από την οικογένεια κτλ. Γιατί πολλές φορές, δεν δικαιολογώ όμως, το να λείπει η οικογένεια από το σπίτι, οι γονείς και να αφήνουν και τα παιδιά τα ανήλικα ανεξέλεκτα, σημαίνει ότι αυτοί οι γονείς τις πιο πολλές φορές τρέχουν για να βγάλουν την καθημερινότητά τους και το μήνα. Πρέπει να το δούμε το ζήτημα αυτό και το οικονομικό στοιχείο το οποίο συμβάλλει, η έλλειψη δηλαδή της αγοραστικής δύναμης δεν συνδέεται μόνο με το ότι δεν έχω να βγάλω το μήνα και θα προσπαθήσω να κόψω από εδώ και από εκεί κτλ. Σημαίνει ότι κάνουν δύο και τρεις δουλειές οι Έλληνες και οι γονείς κυρίως, και έχουν αφήσει και τα παιδιά τους ανεξέλεκτα. Γι' αυτό και βλέπουμε, δεν είναι μόνο ένας παράγοντας βέβαια, είναι πολλοί παράγοντες, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα, όμως μία πλευρά είναι και αυτή, ότι οι γονείς σήμερα για να τα βγάλουν πέρα, για να μπορέσουν να στρίψουν την οικογένειά τους, κάνουν δύο και τρεις δουλειές και λείπουν πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Δεν είναι αμεληταίο, σκεφτείτε το.
0: Ναι, όντως είναι πολύ παραγωγικό και όντως πρέπει να αντιμετωπιστεί και κοινωνικά και πολιτικά, υποθέτω και με αύξηση των αστυνομικών δυνάμεων. Εδώ πέρα έχουμε πολλά παράπονα για Αλεξανδρία, υποθέτω είναι και σε άλλες περιοχές αυτό συμβαίνει.
1: Τι θίγεται τώρα, ένα μεγάλο θέμα, συγγνώμη να σας διακόψω, ένα μεγάλο θέμα. Προσέξτε τώρα τι συμβαίνει με αυτή την κυβέρνηση που έχει περάσει σε λαϊκισμό. Κάθε προηγούμενη πραγματικά, ακόμα και την προηγούμενη που την κατηγορούσε για λαϊκισμό, μετακινεί συνέχεια δυνάμεις για να παίρνουν ένα επίδομα παραπάνω οι αστυνομικοί, και όσον αφορά το ζήτημα της ενίσχυσης των οικονομικών των αστυνομικών, προφανώς συμφωνούμε, δεν θα είμαστε αντίθετοι με αυτό. Όμως η μέθοδος είναι να πηγαίνουν, μετακινούνται δυνάμεις από τη μία περιοχή στην άλλη συστηματικά για να παίρνουν ένα επίδομα παραπάνω οι αστυνομικοί για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, βγάζοντας όμως την παράμετρο ασφάλεια από το σχεδιασμό. Γιατί κοιτάξτε, μία δύναμη που μετακινείται από την Πάτρα την Κόρινθο, ή μία δύναμη που έρχεται από την Καρδίτσα στην Πάτρα να ενισχύσει, καταρχήν δεν γνωρίζει την περιοχή, δεν γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες, δεν γνωρίζει το χώρο. Πώς θα λειτουργήσει αστυνομικά και προληπτικά? Είναι το ζήτημα που θίγεται λοιπόν για την Αλεξανδρία. Δεν είναι μόνο ότι λείπουν αστυνομικοί. Όλες αυτές οι αθρώες προσλήψεις που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια εκτός πανελλαδικών, εδώ θυμάχια από το Πασόκ παλιά, να θυμίσω, για να μπουν με αξιοκρατικές διαδικασίες οι αστυνομικοί με τις πανελλαδικές εξετάσεις να μορφώνονται και να εκπαιδεύονται μέσα στις αστυνομικές σχολές. Και τώρα παίρνουμε με τρίμηνες εκπαιδεύσεις, και αν γίνονται και αυτές, αστυνομικούς κατά χιλιάδες, και τους βγάζουν στον δρόμο. Τα παιδιά αυτά τι να κάνουν, πώς να τα αποκριθούν, με τι γνώσεις και με τι εκπαίδευση? Είναι πολλά τα ζητήματα και η διάλυση που έχει επιφέρει αυτή η κυβέρνηση, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Πριν κλείσουμε, θέλω να πούμε δύο κουβέντες, γιατί είναι σημαντικό. Κάνατε και κοινοβουλευτική παρέμβαση. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει απάντηση για τους πολλούς θανάτους φυλακές Αγίου Στεφάνου. Μετρήσαμε 10 νεκρούς κρατούμενους σε βάθος 2-2,5 μηνών, εν πάση περιπτώσει. Κάνατε και μια παρέμβαση κοινοβουλευτικά. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει απαντήσεις και δεν ξέρω αν γνωρίζετε, εν πάση περιπτώσει, τι έχει γίνει. Γιατί και εμείς προσπαθούμε να μάθουμε και δεν βρίσκουμε άκρη.
1: Έχουμε κάνει πολλές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για όλα τα θέματα τα συναφή. Οι απαντήσεις είναι καθαρά τυπικές υπηρεσιακές, γιατί πολιτικά, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να απαντηθεί για το πώς στο πλαίσιο της σοφρονιστικής τάχα πολιτικής που ασκείται από την κυβέρνηση έχουμε σε μία μόνο φυλακή 10 θανάτους. Φυσικά, όπως ξέρετε, υπάρχει προδικαστική διαδικασία ελέγχου ανακριτική από τις αγγελικές αρχές, υπήρξε και μια παρέμβαση αστυνομική εκεί. Όμως αυτές πάλι θα πω είναι κινήσεις εκ των υστέρων. Δεν υπάρχει σοφρονιστική πολιτική επανένταξη σε αυτών των ανθρώπων, προστασία της ζωής τους καταρχήν. Είναι και αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Απέθηκαν στην τύχη τους, τα κυκλώματα δρούν ανεξέλεκτα με κάθε τρόπο. Θα τα δείξει βέβαια η προανάκριση και η κύρια ανάκριση αυτά τα ζητήματα που έχει αναλάβει η δικαστική εξουσία. Όμως από τα αποτελέσματα βλέπουμε ότι και στον τομέα της σοφρονιστικής πολιτικής και επανένταξης τα αποτελέσματα αυτής της κυβέρνησης προσπαθεί με επικοινωνιακούς όρους να διαχειριστεί τα θέματα. Χρειάζεται μια αλλαγή, νέα αλλαγή στη χώρα, κύριε Καρβουνιάρη, και αυτό νομίζω ότι σιγά σιγά γίνεται η πεποίθηση στον κόσμο, αλλά σοβαρή αλλαγή, πέραν από λαϊκισμούς και από επιλογές αντιπάλων που προσπαθούν να γίνουν τελευταία.
0: Μάλιστα. Κατανοείτε ότι το τελευταίο που είπατε, έτσι το καρφί. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαστρογιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Καρβουνιάρη. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς, φίλες και φίλοι, φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Ειδήσεις. Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ, αλλά και τους προβληματισμούς της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει: η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ, ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Η μέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44 λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία

0: 10% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή των εθνικών, η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις.
1: Καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μποφόρ.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Radio Gamma 94 FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάτικλους στα FM. Τέλος εβδομάδας για σήμερα, αλλά μια νέα αρχή για το πολιτικό σκηνικό και κυρίως για το σκηνικό έντασης που επιχειρεί να στήσει η κυβέρνηση μέσα στο καλοκαίρι. Άλλα σκηνικά όμως στείνονται στην περιοχή μας, στη γεωπολιτική περιοχή μας, καθώς έχουμε τις επόμενες μέρες τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην Τουρκία, και εκεί βεβαίως θα χτυπήσουν πολλές καμπάνες και φυσικά και θα σκάσουν και πολλά γκαζάκια, γεωπολιτικά γκαζάκια εννοώ, και παίζω με τις λέξεις βεβαίως, γιατί για να μην βάλουμε τις φωνές πρωί-πρωί, γιατί αυτά πρόκειται να γίνουν στην Άγκυρα, δεν έχουν μα τα γίνει που λέγε η γιαγιά μου. Θερμό είπαμε το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει, θερμό από όλες τις πλευρές, έτσι, και από θερμοκρασίες, αλλά και από πολιτικές θερμοκρασίες και από γεωπολιτικές θερμοκρασίες, καλά πάμε. Αλλά η κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει επιλέξει να επιδίδεται σε ασκήσεις πολιτικής εκλογικής κυρίως ετοιμότητας. Οι περιοδίες των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών συνεχίζονται και αυτή τη φορά σειρά έχει η Θεσσαλία, που θεωρείται η πλέον προβληματική εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι οι υπόλοιπες δηλαδή έχουν κανένα πικ δημοφιλίας εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά που μαθαίνουμε είναι πάρα πολύ άσχημα. Κυβερνητικά στελέχη αντί να βρουν μπροστά τους χιλιάδες πιστούς και ψηφοφόρους να τους χειροκροτούν, βρίσκουν ας πούμε 2, 3, 5, 6 κτλ. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να τα φανταστούν μέσα σε αυτό το ροζ συννεφάκι στο οποίο τους έχει βάλει να ζούνε ο Χατζηδάκης, ο Πιερακάκης και όλοι οι άλλοι. Βέβαια στην εκλογική τροχιά κινούνται όλα τα κόμματα. Βεβαίως όταν το κόμμα της κυβέρνησης προχωράει ας πούμε σε εκλογικές ασκήσεις, δεν θα μείνει πίσω η αντιπολίτευση. Ακόμα και αν δεν είναι όμως τις προθέσεις του Πρωθυπουργού οι εκλογές το Σεπτέμβρη, οι εκλογές έρχονται ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έτσι όπως πάει η δουλειά.

κυρία Κεραμέως έτρεξε να προλάβει πρώτη, να δώσει το καλό παράδειγμα στα «δώσε και μένα μπάρμπα». Αυτή η ιστορία με τις συντάξεις και με τον νόμο Κατρούγκαλου, τον οποίον επισύουν εδώ και 7 χρόνια απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στον Αλέξη Τσίπρα, έπρεπε να τον είχαν σταματήσει από την αρχή που ανέλαβαν την κυβέρνηση, δηλαδή πριν από 7 χρόνια. 7 χρόνια τι κάνανε? Απλώς εργαλειοποιούσανε μία κάκιστη, θα έλεγα εγώ, κατάσταση μνημονιακή που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο Αλέξης Τσίπρας, και μέσα σε μια νύχτα έχασε την κυβέρνηση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο νόμος Κατρούγκαλου, ο Κατρούγκαλος, έριξε τον Τσίπρα με μια συνέντευξη. Δεν τον άφησε να πάρει την επόμενη τετραετία. Τώρα, τι κάνει ο Κατρούγκαλου σήμερα? Ουδόλως με απασχολεί. Αυτό που κάνει, που γίνεται όμως, είναι ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει και φαίνεται ότι ξαναζωντανεύει από τις ίδιες του τις τάχτες. Και αυτό δεν αρέσει καθόλου ούτε στη Νέα Δημοκρατία, ούτε και στον ΣΥΡΙΖΑ, και ας τρέχουν όλοι να πούνε «στηρίζουμε τον Αλέξη». Στηρίζουν μόνο τους εαυτούς τους και στηρίζουν την τροχιά του κόμματος του Τσίπρα, δηλαδή της Ελλάς. Από εκεί και πέρα η Νέα Δημοκρατία θα κοιτάξει να φάει όσες σάρκες μπορεί από τις άκρες, μπας και πάρει κάτι από τα ρέλια τα οποία αφήνει ο κόσμος, ο οποίος προστρέχει στα κόμματα αυτά. Και φυσικά ο μεγάλος φόβος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δεν το κρύβει, το λέει πλέον ευθέως, επικοινωνώντας έτσι με το πελατολόγιο της Νέας Δημοκρατίας, τη μεγάλη μάχη που πρόκειται να δοθεί σε προσωπικό επίπεδο στη Νέα Δημοκρατία και όχι για το καλό του τόπου. Έτσι, για να είμαστε σοβαροί και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Βεβαίως ο Σαμαράς τα γνωρίζει όλα αυτά και γνωρίζει ότι αν μπει στο χορό κανονικά, και θα μπει από ό,τι όλα δείχνουν και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν προς αυτό, θα κάνει μεγάλη ζημιά στον Κυριάκο, και φυσικά δεν θα τον αποκαθιλώσει. Δηλαδή δεν θα μπορέσει ο Τσίπρας να πει «έδιωξα εγώ το Μητσοτάκη». Ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να το πει αυτό θα ήταν ο Σαμαράς με το κόμμα του. Τώρα βέβαια το τι κάνει το Μαξίμου με τον Άδωνη και τον Κυρανάκη σε μπροστοφυλακή, κοίταζα χτες και αυτόν τον καημένο τον Πλεύρη, ο οποίος υποτίθεται είναι υπουργός μετανάστευσης. Έρχονται καραβιές. Κρήτη, Γάβδος έχουν γεμίσει με ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι μετανάστες. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στο κενό της γης και βρήκαν θάλασσα και μπήκαν μέσα, γιατί πάντα ξέρουν ότι η θάλασσα κάπου οδηγεί σε κάποια στεριά. Το αν αυτή η στεριά είναι η Κρήτη, είναι η Σαρδινία, είναι η Μάλτα, ουδόλως τους ενδιαφέρει και ούτε καταλαβαίνουν και τη διαφορά. Έτσι. Όλο λοιπόν αυτό το συρφετό τον έχουν υποδεχτεί κάτω στην Κρήτη, στην οποία Κρήτη περιμένει ο κύριος Μητσοτάκης να ξεπληρώσει τα γραμμάτια ή να του ξεπληρώσουν τα γραμμάτια τα οποία του οφείλουν. Και καταλαβαίνετε το τι εννοώ, διότι η Κρήτη ήταν η σημαία του ΕΠΚΕΠΕ, έτσι. Και τι γίνανε όλοι αυτοί οι κύριοι, έτσι να ρωτήσω, οι οποίοι υποτίθεται ότι δικάστηκαν? Ξέρετε πόσο φάγανε? 3 χρόνια με αναστολή. Δηλαδή είναι η κοροϊδία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα πρόβατά τους, τα γίδια τους, δηλαδή τον πρωτογενή τους τομέα, και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι τα αρπάξανε.

κανονικά και δικαστήκανε κιόλας και τώρα είναι σπίτια τους, στις περιουσίες τους, στις Φεράρι τους, στα έτσι τους, στα αλλιώς τους, στις διακοπές τους, στα έχει τους που λένε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μη συζητάμε πλέον. Θα θεωρηθεί ότι κάνω προπαγάνδα, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι η πραγματικότητα. Και όταν αυτή την πραγματικότητα τη βλέπεις κάθε μέρα μπροστά σου, αρρωσταίνεις. Έτσι, και εγώ δεν θέλω να σας μεταδώσω αυτή την νόσο, γιατί είναι ανίατη. Δυστυχώς είναι ανίατη σε αυτή τη χώρα.

Και όταν λέω εγώ είναι ανίατοι, πάνε να κάνουν τώρα λοιπόν να μετατρέψουν τη σχολή δημόσιας διοίκησης, φίλες και φίλοι, σε γαλάζιο μποστάνι. Λοιπόν, έχει βγει σύσσωμη αντιπολίτευση και καλά κάνει. Πρωτοστατεί βέβαια εδώ ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι δεν μπορείτε να κάνετε παιχνίδια. Τι θέλουν να κάνουνε? Καταργούνε τις γραπτές εξετάσεις και πάνε μόνο με συνεντεύξεις. Είναι δυνατόν όταν είσαι στέλεχος της δημόσιας διοίκησης να μην δώσεις τουλάχιστον μια-δυο γραπτές εξετάσεις, τουλάχιστον έκθεση, αδερφέ? Κάτι. Είναι δυνατόν τόσα μαθήματα διδάσκονται στις σχολές αυτές? Είναι δυνατόν να μπαίνεις μέσα χωρίς εξετάσεις με μια συνέντευξη? Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ανοίγουν κι άλλο μαγαζί για να εξυπηρετήσουν όσους μέχρι σήμερα τους είχαν αφήσει στη γωνία και περίμεναν. Λοιπόν, σαν τις προδομένες αραβωνιαστικές. Αυτοί είμαστε, και εγώ γι' αυτό σας λέω πολλές φορές και το εννοώ, προσέξτε τι θα πάτε να ψηφίσετε όταν έρθουν οι εκλογές. Προσέξτε καλά. Γιατί αυτή τη φορά δεν σηκώνουν παιχνίδια. Όχι με τη χώρα μόνο, γενικώς με τη χώρα. Η χώρα είμαστε εμείς. Αν αυτό το πράγμα δεν το αντιληφθείτε, δηλαδή είστε εσείς, είμαι εγώ, είναι ο άλλος, είναι ο δίπλα, είναι ο παραδίπλα. Αν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβετε, δεν είστε μόνο εσείς. Ένα λάθος δικό σας μπορεί να στοιχήσει τη ζωή πολλών. Και αυτό το λάθος έχει γίνει επανειλημμένος. Και να ξέρετε ένα πράγμα, εγώ μισώ τους κοψοχέριδες. Τους μισώ, πραγματικά.

0: Και δεν είναι μόνο τα γκαζάκια τα οποία πέσαν στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν, ας το πούμε, τα τριτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν επρόκειτο δηλαδή για μία κατάσταση που να πεις ήταν ο υπουργός τάδε εν ενεργεία υπουργός που σημαίνει ότι ασκεί πολιτική κτλ. Όχι. Ήτανε η βάση της Νέας Δημοκρατίας και εκεί απάνω στείνεται όλο το σκεπτικό το οποίο αναπτύσσουν βεβαίως κάποιοι άκαρμπα, κάποιοι όχι, γύρω από την προβοκάτσια ή εν διάφορη περιπτώσει αυτό που είπε η Κωνσταντοπούλου, όπου τη φτύνουν από χτες να μην τη ματιάσουν, ότι πρόκειται δηλαδή για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δεν εννοούσε η Κωνσταντοπούλου ότι είχε λογαριασμούς ανοιχτούς η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος. Όχι βέβαια. Απλώς φαίνεται ότι στη Θεσσαλονίκη γι' αυτό το λόγο γίνονται όλες αυτές οι συζητήσεις, φίλες και φίλοι, διότι αν επρόκειτο για ένα πρωτοκλασσάτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα υπήρχε συζήτηση το γιατί, πώς και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν εκεί αυτές οι θέσεις. Θα πει ότι κάποιοι επιτέθηκαν στη Νέα Δημοκρατία. Εάν όμως είναι πραγματικά η αρχή της Νέας Τρομοκρατίας όπως θέλουν κάποιοι να την πλασάρουν, τότε τα πράγματα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και για την αστυνομία του Χρυσοχοΐδη δεν θα είναι τόσο εύκολα. Μακάρι να τους συλλάβουν, μακάρι να βρούνε από ποιο χώρο είναι, γιατί πολύ εύκολα πέσανε απάνω στους αναρχικούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολλοί και είναι ορατοί. Δεν είναι αόρατοι. Ξέρουν όλοι τα στέκια, ξέρουν όλοι τι κάνουν, ξέρουν όλοι ποιοι είναι. Δεν υπάρχει δηλαδή θέμα ανωνυμίας. Άρα εδώ πέρα. Και έπειτα δεν είχαν και να κερδίσουν τίποτα σε αυτή τη φάση. Έτσι. Γιατί εδώ πρέπει να δούμε και τα κίνητρα και τι έχεις να κερδίσεις. Γιατί και στο Αίγιο έχουν συλλάβει το σύντροφο της κυρίας αυτής που τη βρήκανε σκοτωμένη, αλλά δεν έχουν βρει κίνητρο. Δεν έχουν βρει τίποτα για τον άνθρωπο αυτόν και τον έχουν φυλακεί. Καμία αντίρρηση. Αν είναι, να μείνει φυλακή. Θέλω να πω δηλαδή ότι επειδή κάποιοι θυμήθηκαν τη Μαρφίν, άλλο τραγικό αυτό, άλλη τραγική εγκληματική κατάσταση αυτή, θυμήθηκαν τη Μαρφίν και θυμήθηκαν ότι η υπεύθυνη της Μαρφίν, του δράματος αυτού που έζησε το Πανελλήνιο εκεί, δεν έχουν πιαστεί. Δεν τους έχει βρει κανένας. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Βεβαίως ο διευθυντής της τράπεζας που κλείσε τις πόρτες και δεν μπορούσαν ο κόσμος να βγει έξω, βεβαίως αυτός δικάστηκε και έπρεπε να δικαστεί. Αλίμονο. Εδώ στην περίπτωση αυτή θα έχετε δει, θα έχετε παρακολουθήσει τι έχει γίνει. Ξημερώματα Τετάρτης, δύο σπίτια, το ένα του γραμματέα της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, βρήκε γκαζάκια, έσκασε ένα γκαζάκι έξω από την πόρτα του, τελείωσε αυτό, έφυγε. Ένας πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αυτός ένα γκαζάκι έξω από την πόρτα, τίποτα. Εκεί που γίνει ο μεγάλος χαμός έγινε στο σπίτι της Νέστορος. Γιατί ήταν παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, αυτοί βάλαν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα ήταν γεμάτα βενζίνη. Και καταλαβαίνετε το τι έγινε εκεί πέρα. Ήτανε εγκληματική όλη αυτή η επίθεση και δεν ξέρω κατά πόσον αποτελεί, δηλαδή είχε ως αιχμή του δόρατος το ότι η κυρία Νέστορος ήτανε πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Θα μπορούσε να είναι πολιτεύτρια του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΕΛΑΣ, του Τσίπρα, του ΠΑΣΟΚ, τόσα κόμματα, της Πλεύσης Ελευθερίας. Δεν νομίζω ότι έχει πολιτικό υπόβαθρο αυτό, αλλά και πάλι να κρατήσουμε αυτό που λέμε πισινή, γιατί δεν ξέρουμε και τι ακριβώς θα βγάλει η έρευνα. Ας αφήσουμε και τις αρχές να ερευνήσουν και αυτοί ξέρουν τι θα κάνουν. Πολύ σωστά ο Τσίπρας τους είπε ότι δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο της αθλειότητας που θέλετε να μας οδηγήσετε. Και φυσικά ο Τσίπρας δεν είναι κορόιδο, το ξέρετε αυτό, το έχετε κατανοήσει, είναι στρατηγικός παίχτης και έτσι θα παραμείνει, και αυτό ενοχλεί ιδιαιτέρως τα ακροδεξιά πετινάρια της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι αυτοί που απειλούνε τους πολίτες ότι θα τους πιάσουμε και θα τους τσακίσουμε, και το λένε με αυτόν τον τρόπο σαν να απειλούν εμάς, ενώ αυτή είναι κυβέρνηση. Αυτή, δηλαδή, με συγχωρείτε, εδώ είναι τραγέλαφος. Οι ίδιοι είναι κυβέρνηση και παραπονιούνται σε ποιους? Στα κόμματα της αντιπολίτευσης για αυτό που πάθανε οι δικοί τους άνθρωποι? Να τους προστατεύσουνε δεν μπορούνε. Για να μην πω και τίποτα βαρύτερο, δηλαδή. Πότε έφτασε η αστυνομία στο σημείο εχμής την Τετάρτη ξημερώματα? Μπορεί κάποιος να μου πει με ακρίβεια, γιατί δεν είναι δυνατόν η πυροσβεστική και η αστυνομία να μην έφτασαν αμέσως? Δεν έφτασαν αμέσως, φίλες και φίλοι. Καταλάβατε? Υπάρχουν πολλά κενά σε αυτή την έρευνα που δεν μας λένε, αλλά αρπάχτηκαν αμέσως από το συμβάν και σαν έτοιμοι από καιρό, όπως σας είπα και χτες, όπως λέει και ο ποιητής, όρμηξαν στο μεγάλο αντίπαλο, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους αποκρούει δια της υγιής και καλά κάνει, και δια της προειδοποίησης ότι δεν πρόκειται να σε ακολουθήσω, κύριε Μητσοτάκη, σε αυτό το παιχνιδάκι που οργανώνεις. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει όμως να πάρει και ένα μήνυμα από τον ελληνικό λαό ότι ούτε αυτός θα τον ακολουθήσει σε αυτό τον κατήφορο που έχει επιλέξει. Γιατί αυτός είναι κατήφορος. Αυτό που βλέπει ο κόσμος κάθε μέρα εδώ τις τελευταίες δύο μέρες στις τηλεοράσεις και στα πάνελ είναι ασύλληπτο. Αντί να πέσουν οι μάσκες, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης που θέλει να φάει τον κύριο Τσίπρα ζωντανό, μην τα ξεχνάμε αυτά, ο ίδιος τα έχει πει και δεν τα έχει πάρει και πίσω, έτσι. Λοιπόν, αντί λοιπόν όλα αυτά να συμβούν γρήγορα, απλά και εύκολα, η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία δεν έχει γυρισμό. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια έτσι βόλτα στην αγορά και μετά αρχίζει η φωνή του πολίτη, όπου βεβαίως θα έχουμε πολλά να πούμε, να ακούσουμε και τα σχόλιά σας βεβαίως για όσα συμβαίνουν, έτσι. Να ακούσουμε τι συμβαίνει και στην κοινωνία. Από σας περιμένουμε να μάθουμε. Σε λίγο μαζί.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Έτωλο Ακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
13: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, είστε στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Καλημέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας μέρα. Αγαπητή μου κυρία, θέλω με σεβασμό να με ακούσετε, γιατί ξεχνάω.
0: Ναι.
1: Και μετά, αν θέλετε, μου δίνετε κάποιες απαντήσεις.
0: Μη μου το καθυστερήσετε όμως, όσο μπορείτε πιο σύντομα, έτσι.
1: Όχι, θα σου πάω λίγο χρόνο, αλλά θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις σοβαρές. Πάμε. Πέμπη, Μαρτίν, Ιάσονα, Φίσα, Κωστόπουλο, Τεμπονέρα, Παιδεραστία, ο Πεκεπέδες, Καραϊβάς, Γιώργος Αγγελέας. Έχει βρεθεί ένοχος κανένας?
0: Όχι.
1: Όχι. Προχωράμε.
0: Όχι.
1: Βγήκε ο Κυρανάκης να μου εκθέσει εμάς τους αριστερούς.
0: Ο Κυρανάκης, ο οποίος δεν ξέρει την ιστορία.
1: Ακριβώς, ακριβώς, γιατί δεν. Και οι πολίτες, και οι πολίτες. Γιατί αν άνοιγε κανένα βιβλίο, θα βλέπαν και για το Μακεδονικό, θα βλέπαν και για τα χίλια δυο που είναι. Πάρε το Γκαλαμπούκα. Μια ζωή, ζωή και κότα περνάει. Πάμε στο Γεωργιάδη. Πάμε στο Γεωργιάδη. Όλα είναι ζάχαρη. Και σήμερα ερχόμαστε να πληρώσουμε 25 εκατομμύρια την ύφη τη ζάχαρη και άλλα 5 εκατομμύρια εχθές. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ρε λαέ, ξύπνα γαμώ το κερατό μου. Ξύπνα. Δεν σκέφτεσαι αύριο τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας τι θα κάνουνε. Δεν σκέφτεσαι που πήγανε και υπογράψανε όλα αυτά τα βρώμικα σε λέγη να πούνε ότι σάπιο υπάρχει. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Τόσο παρομένος είναι αυτός ο λαός. Μήπως τελικά όντως ξεχαζόμαστε?
0: Αγαπητοί μου φίλοι, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κοπέλα μου, σε παρακαλώ, είναι κάτι που με πονάει. Δεν την πω τη ρουφιάνω την αδικία, γιατί εγώ αν θα κάνω κάτι θα με βουτήσουνε. Κατάλαβες, το παραμικρό.
0: Ναι.
1: Και συγγνώμη, θα σου πω ένα παράδειγμα. Μια φορά βγήκε από ένα σούπερ μάρκετ, βγαίνοντας χτύπησαν τα καμπανάκια. Όπα, κυρία, για πέρασε μέσα στο ιδιαίτερο. Όχι, τώρα θα φέρετε το 100. Γιατί είμαι καθαρή, δεν θα λεπτάσει κανένα, ούτε στο ιδιαίτερο θα περάσω. Πράγματι πήραν τα πράγματα, ξαναβγήκα. Μία από αυτά που βάζουν τις σημαίες έχει κολλήσει στη φούστα μου.
0: Α, μια στιγμή. Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Και τους είπα, δεν μπαίνω μέσα πουθενά και δεν θα κουνηθεί κανένας από εδώ. Θα φέρετε το 100 να φύγει τώρα.
0: Α, είχε κολλήσει στο φόρεμα.
1: Ναι, ναι, στη φούστα μου.
0: Και το ακούμπησε από το κύτταρο, το φωτοκύτταρο.
1: Α,
0: το άρπαξε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιος να το φανταστεί αυτό, κυρία μου? Ποιος να το φανταστεί αυτό το
1: για
0: πράγμα?
1: Για μένα όμως,
0: ναι,
1: ήταν μια προσβολή τη στιγμή που είναι καθαρή.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό. Είναι κατανοητό. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε.
1: Και αυτό εδώ μπροστά στον κόσμο να με ψάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Άλλο το 100 και άλλο κάθε securitas, ας πούμε, που έχει το μαγαζί.
1: Τώρα έρθουμε. Θα βγει ανοχώς. Ποιος έκανε αυτό προχτές?
0: Ναι.
1: Καλά κοροϊδευόμαστε. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και γυρίζει και λέει ότι όσοι κλέψανε χρήμα θα τους το πάρουμε πίσω. Ας θέλουν αυτά που
0: όχι,
1: έχει.
0: Όχι, ο Μητσοτάκης μπορεί να το λέει. Το θέμα είναι ποιος τον πιστεύει. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που τον πιστεύουν,
1: να
0: κυρία μου.
1: Να φέρει αυτός που έχει αυτά που έχει πάει το Σόιντ ολόκληρο, όλο η Νέα Δημοκρατία, όλο το Πασόκ. Και θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα σε πάω στη Μάντρα. Τι υποδομέ είχαν γίνει μόνο 50 χρόνια?
0: Καμία υποδομή. Εκεί όλοι, δήμαρχοι, παραδήμαρχοι κτλ. Τα πιάνανε από παντού.
1: Πάμε σε ένα δεύτερο.
0: Δικαστήκανε αυτοί, δικαστήκανε.
1: Λαό φωνισμένοι είμαστε. Πάμε στο μάτι. Ποιο εγκλώβησε τον κόσμο να μείνει μέσα και να δεν τον άφησε να προσέλθει?
0: Η πυροσβεστική. Η πυροσβεστική. Αυτή που ήταν εκεί. Η επικεφαλή.
1: Και αυτού που του έβαλε μετά υπουργού.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά, κυρία μου.
1: Αλλά είναι κάτι που με πονάει.
0: Σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω.
1: Ο ρημάδης ο λαός. Καλή σήμερα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ωραία, μέχρι να πάρει ο επόμενος φίλος τηλέφωνο, να σας πω ότι είναι πολύ μυστήρια αυτή η ιστορία με τη Μαρία Καριστιανού και αυτή τη συμμετοχή της, αυτή την εταιρεία η οποία είναι, ας πούμε, εταιρεία κοράκι, αυτά που λέμε που αρπάζουν τα σπίτια του κόσμου και τα πουλάνε. Κυρία Καριστιανού δεν έδωσε τέλος πάντων πιστικές δικαιολογίες για όλα αυτά τα πράγματα, πιστικές απαντήσεις για να το θέσω διαφορετικά. Λέει δεν θυμάμαι καν πότε έγινε, πότε το πήρα και τα ρέστα. Τέλος πάντων, αυτά δεν είναι σωστά να λέγονται έτσι. Πρέπει να δοθούν κάποιες εξηγήσεις στο κοινό, στον κόσμο, γιατί ο κόσμος είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα πράγματα. Και το λέω και για τους ανθρώπους της κυρίας Καριστιανού, τους οποίους εκτιμώ πάρα πολύ. Μερικούς από αυτούς τους γνωρίζω. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι αυτοί είναι καθαροί. Είναι άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι που τους βλέπεις της καθημερινής, πώς να το πω, της καθημερινότητάς μας. Δεν είναι κάποιοι άνθρωποι κλεισμένοι πουθενά σε μπουντρούμια. Τέλος πάντων, όπως και να έχει το θέμα, δεν είναι. Είναι μια μεγάλη σκιά αυτή που απλώνεται πάνω από την κυρία Καριστιανού, αλλά θα το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες. Πάμε λοιπόν στον επόμενο φίλο μας, Φωνή του Πολίτη. Σας ακούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Μία παράκληση. Θα ήθελα να κάνω παράκληση στους φίλους ακροατές που τηλεφωνούν να είναι λίγο πιο σύντομοι στα τηλεφωνήματά τους.
0: Ναι, αυτό του το έχω πει και εγώ, αλλά και τώρα η κυρία ήθελε μπορείτε, να πει. Ναι.
2: Και εσείς αν μπορείτε με τον τρόπο σας να το αποτρέπετε. Λοιπόν, δεύτερος, αν ξέρετε και όποιος ξέρει να μας πει σχετικά με την οπτική είναι, τι ακριβώς γίνεται.
0: Τι θέλετε να μάθετε με την οπτική είναι. Έχει γεμίσει, έχει, η Πάτρα έχει σκαφτεί όλοι.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, στην περιοχή του Ρίου, λοιπόν, στην Ρώμα Πολυτεχνείου συγκεκριμένα, πριν 4 μήνες, 5, 6 το πολύ, όχι παραπάνω,
0: ναι,
2: σκάβανε για οπτική είναι.
0: Μάλιστα. Τη βάλανε.
2: Ακούστε, δεν ξέρω αν τη βάλανε, τελειώσανε. Σήμερα λοιπόν ξανασκάβουν για οπτική ίνα.
0: Ναι, θα σας πω εγώ τι έχω μάθει. Ότι ξεκίνησε η Κοσμοτέ με την η Νόβα, ας πούμε, η οποία έχει μεγάλο πελατολόγιο κτλ. Ξεκίνησαν μαζί με την Κοσμοτέ, μπήκε δηλαδή στο άρμα της Κοσμοτέ για να φτιάξουν η πρώτη την οπτική ίνα. Μετά έχει μπει και η ΔΕΗ στο χώρο.
2: Ναι.
0: Και τι κάνουν τώρα? Αντί να πάνε όλοι στο ένα άρμα της Κοσμοτέ, όπως πήγε η Νόβα, να πάει και η Vodafone, να πάνε, λέω τώρα, ναι, τις εταιρείες,
2: ναι,
0: έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Τι, οι οποίες είναι πασίγνωση, δεν τους κάνω διαφήμιση εγώ. Λοιπόν,
2: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι κάνει τώρα η ΔΕΗ? Λέει, όχι, η ΔΕΗ θα φτιάξει το δικό της δίκτυο οπτικών ινών. Και αυτού και από την αρχή ξανασκάβουμε. Καταλάβατε τι έχει γίνει τώρα?
2: Κατανοητό όλο αυτό.
0: Εγώ αυτό λοιπόν μαθαίνω. Μέχρι εκεί ξέρω. Τώρα
2: αυτό
0: από εκεί
2: υποψιάζουμε,
0: και πέρα.
2: Κάτι τέτοιο έχω υποψιαστεί και εγώ ότι γίνεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι άλλο. Όταν υπογράφτηκαν οι συμβάσεις για οπτική ίνα με αυτές τις εταιρείες,
0: ναι,
2: γιατί δεν τις ανάγκασαν όλες τις εταιρείες να περάσουν από μία τρύπα, από μία γραμμή, από ένα σκάψιμο? Και σκάβει ο καθένα τα δικά του. Και
0: το,
2: δεύτερον,
0: αυτό κυρία μου δεν ξέρω ποιο μπορεί να βάλει τέτοιο βέτο.
2: Την πλήρη αποκατάσταση αυτών των δρόμων που έχουν σπάσει τα αυτοκίνητά μας, ποιος θα την αναλάβει?
0: Τι να σας πω.
2: Γιατί δεν γίνεται σε 3 μέτρα δρόμο. Έχει περάσει από σέτες. Έχει περάσει μία οπτική ίνα. Έχει περάσει δεύτερη οπτική ίνα.
0: Και έρχεται και το φυσικό αέριο, αγαπητέ φίλε.
2: Έρχεται το φυσικό αέριο. Αυτούς τους δρόμους λοιπόν, ποιος θα τους αποκαταστήσει κάποια στιγμή, ώστε σε αυτή την πόλη να δούμε ένα ρημαδοδρόμο?
0: Τουλάχιστον να μπορείς να περπατήσεις τα ίσα. Ναι, σωστό.
2: Περπατάς και πέφτεις με τα φρεάτια.
0: Σωστό. Μην το συζητάμε, αγαπητέ μου φίλε. Είναι δηλαδή η κατάσταση, είναι πρέπει μόνο να πετάμε. Διότι αν πάμε να περπατήσουμε, τελείωσαμε.
2: Πραγματικά αυτό το πράγμα είναι, δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά άλλου. Παγκοσμίως. Έτσι, ούτε στις πιο.
0: Τι να σας πω.
2: Που λένε τριτοκοσμικές χώρες, που δεν είναι τριτοκοσμικές.
0: Δεν είναι. Εμείς τις λέμε έτσι. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Ό,τι μάθω θα τα πω όλα.
2: Καλώς, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας χαιρετώ. Καλημέρα.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν. Σας ακούω, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Εχθές σας μίλησα και σας είπα και προβοκάτσια μυρίζει. Όχι μυρίζει, βρωμάει, ζεκ.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Είναι
0: πολύ βαριά η ατμόσφαιρα. Είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα.
1: Μου κάνει εντύπωση. Πότε πρόλαβαν και φόρεσαν εκείνα τα ομοιόμορφα τυπωμένα ερυπή οφθαλμού μπλουζάκια.
0: Ναι.
1: Για να διαδηλώσουν.
0: Δεν ήταν πολύ πάντως. Ήταν.
1: Το ξέρω, δεν ήξερα πολύ.
0: Καμιά πενταριά άτομα ήταν εκεί.
1: Ναι. Πότε προλάβαν τα τυπώσανε, λες και ήταν έτοιμοι από καιρό.
0: Μα γι' αυτό είπα εγώ έτοιμοι από καιρό. Το λέω από χτες εγώ, αλλά δεν
1: ξέρω. Και θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Και ο Κίρτσος είπε το ίδιο.
1: Το άκουσα, ναι. Γιατί δεν πενθούν σιωπηλά όπως προέτρεπαν τους συγγενείς το 57 του
0: Ντεμπόν.
1: Γιατί εργαλειοποιούν το θάνατο μιας άτυχης γυναίκας, που εννοείται ότι μας στενοχωρεί όλους και εκφράζουμε τη δική μας, έτσι.
0: Δεν το συζητώ. Λοιπόν, μπορεί να ήταν η δική μου μάνα, η δική σας, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, να τη βλέπεις να καίγεται μπροστά σου.
1: Για να δούμε, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι κύριοι που βγήκαν εκεί και είδα και κάτι καταδικασμένος και λόγω ηλικίας δεν πάνε φυλακή για τον ψωμιάδι, να φέρουμε το Ζωρό.
0: Ναι. Για φορές στο μπλουζάκι πήγε ο Ζωρό.
1: Για να δούμε πού ήταν όλοι αυτοί οι κύριοι κρατικές και παραχρεωτικές δολοφονίες τα τελευταία 50 χρόνια. Και έτσι ρωτάω, γιατί η λίστα είναι τεράστια, έτσι, να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Εμείς εδώ στην Πάτρα έχουμε, μετά το Λαμπράκι, έχουμε την άλλη δολοφονία που έγινε στο Τρίτο, εκεί που τελείωσα το σχολείο, κυρία μου.
1: Το Τεμπονέρα, δεν διαφωνώ.
0: Το Τεμπονέρα, λοιπόν. Τι έγινε μετά εκείνο το βράδυ, υπάρχουν λίγοι άνθρωποι στην Πάτρα που ξέρουν. Και που χώθηκε ο κύριος Καλαμπόκας, έτσι.
1: Θα μου επιτρέψετε, επειδή ήμουν παρόν.
0: Μαζί με τον Βαστάζο, τον άλλον. Ναι, τον κοντό.
1: Λέμε ονόματα τώρα, γιατί τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: τι να πω ονόματα, δεν είναι να πω ονόματα, είναι ότι ξέρουμε λοιπόν.
1: Ξέρουμε λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τουλάχιστον ξέρουμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια λίστα τα τελευταία χρόνια με πολλούς χιλιάδες νεκρούς. Και δεν τρέχει τίποτα, έτσι.
0: Ναι, και είναι απλώς Δευτέρα, να πούμε. Ναι. Βεβαίως.
1: Έτσι. Εδώ γίνανε εγκλήματα κατά της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή. Κατάλαβες. Λοιπόν, και είναι και αυτά όλα αποτέλεσμα των πολιτικών τους.
0: Και βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης εχθές να μας πει για διχασμούς και τα λοιπά. Και ξεχνάει ότι με τη φράση αυτή που είχε πει, τρομοκρατεί τον Τσίπρα. Ότι εγώ, λέει, θα τον σκότωνα.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Το θυμάστε αυτό.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Δηλαδή, όταν βγαίνει και δεν το παίρνει πίσω, δεν το έχει πάρει πίσω, κοιτάξτε, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη.
1: Κοιτάξτε.
0: Και απειλεί πολιτικό αρχηγό, πρώην πρωθυπουργό.
1: Έχετε δει ποτέ να καταδικάσει κάποιο θύμα της αριστεράς ή δεξιά? Ποτέ. Ποτέ. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε αυτή την ένοχη σιωπή απέναντί τους. Και βγήκαν να μας πείτε φόβο. Και εμείς δεν σας φοβόμαστε, ρε παιδιά. Τι θέλετε δηλαδή τώρα? Τι θέλετε? Εδώ το 81.
0: Να σας πω εγώ τι θέλουνε. Χάνουν το παιχνίδι με τον Σαμαρά
1: το
0: και
1: ξέρω.
0: Φοβούνται ότι θα τους κολλήσει στις γωνίες σαν κατσαρίδες και θα τους χτυπάει με τη γωνία.
1: Κοιτάξτε,
0: και τελείωσε το πανηγύρι. Τώρα ήδη έχει βγει στα κάγκελα και μιλάει για 100% προδοσία και πάει. Κοιτάξτε, λέγοντας. Δηλαδή όλοι τους προδίδουνε. Τους σωτήρες της χώρας και της Ελλάδος και του ελληνικού λαού.
1: Εγώ φοβάμαι.
0: Με συγχωρείς.
1: Αυτοί σχεδιάζουν το επόμενο πλιάτσικο. Πώς, γι' αυτό
0: δεν θέλουν εκλογές, φίλε.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Κοιτάγανε ακριβώς, και προσδοκούσανε ακριβώς, ότι δεν θα πάνε σε εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάνε σε μια κυβέρνηση μπούρδα,
1: έτσι,
0: δηλαδή
1: έτσι,
0: μια σαλάτα ρώσικη εκεί πέρα. Και σου λέει όπου βγάλει, ας πούμε, αλλά μέσα θα είμαστε.
1: Εγώ στενοχωριέμαι και θα πω κάτι
0: το
1: άλλο.
0: Το ειδικό δικαστήριο φοβούνται.
1: Εγώ θα πω, αλίμονο στη χώρα,
0: ναι,
1: που ανέχεται τόση βία διαμαρτύρητα. Γιατί, κοίταξε, συνέπεια αυτό θα δεις, θα υπάρξει καταστολή. Αν θα βγούμε έξω να διαμαρτυρηθούμε για το μισθό μας, για οτιδήποτε να βγούμε,
0: αυτό θέλουνε. Ναι, γι' αυτό λυσάξανε. Σου λέει, άμα μαζευτούν τώρα αυτοί 200-500 στο δρόμο, άντε καν του ζάφτη, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι θέμα αναρχικών. Ποιοι αναρχικοί?
1: Λοιπόν, γι' αυτό θέλω να αφυπνιστεί ο κόσμος, να μην κλείσει στα μάτια έτσι να κλείνει
0: να
1: μπροστά.
0: Έχει τα μάτια του ανοιχτά, εγώ αυτό λέω.
1: Έχουμε μπροστά μας τους παιδοβιαστές, τους μαφιόζους, τους δολοφόνους.
0: Τι διαφθορά σε όλο και, το δημόσιο.
1: Έτσι, και τα χειρότερα παράσιτα που περάσαν στην ανθρώπινη ιστορία είναι αυτή
0: μέσα. Μέχρι κόκαλο, λοιπόν, φίλε, δεν έχουν
1: βέβαια,
0: αφήσει τίποτα.
1: Βέβαια,
0: συγγνώμη.
1: Βέβαια. Λοιπόν,
0: καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε όλοι καλά.
0: Και να μην θυμόμουν, να μην θυμώνουμε τόσο πολύ με τόση ζέστη. Γιατί εντάξει, είμαστε και μεγάλα παιδιά.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Τα τηλέφωνα του, της γραμμής επικοινωνίας είναι 2610-390.000. Καλέστε για να μιλήσουμε. Να σας πω και τα νέα με την επικοινωνία μου με τον Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Πελετίδη. Ο κύριος Πελετίδης τη Δευτέρα έχει ένα προσωπικό θέμα και θα λείψει από το γραφείο του. Οπότε δεν μπορούμε να τον έχουμε Δευτέρα. Επιχειρούμε τώρα με τους συνεργάτες του να βρούμε ή Τετάρτη ή Πέμπτη να τον έχουμε στο στούντιο του Ράδιο Γάμα ζωντανά, να μιλήσουμε ζωντανά μαζί του και φυσικά δεν θα τον αφήσω να φύγει, αλλά θα τον κρατήσουμε εδώ για να μιλήσει μαζί σας στη φωνή του πολίτη. Απλώς σας το λέω από τώρα για να προετοιμαστείτε, και όσοι κύριοι και κυρίες και φίλοι μας παίρνουν τηλέφωνα και απευθύνουν ερωτήματα στο Δήμαρχο, να ξέρουν ότι πλέον θα είναι εδώ ώστε να απαντήσει ο ίδιος. Σας το λέω από σήμερα, θα σας ενημερώσω άμεσα μόλις οριστικοποιηθεί η μέρα, ή θα είναι Τετάρτη ή Πέμπτη ανάλογα με το πρόγραμμα του Δήμαρχου. Από εκεί και πέρα θα έχουμε πολλά νέα να πούμε και πολλές ερωτήσεις να του κάνουμε, όσες βεβαίως περισσότερες μπορούμε. Δεν θα τον αφήσουμε να φύγει από εδώ έτσι, εύκολα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Σας ακούμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ελπίζω να είσαστε καλά στην υγεία σας και να αντέχετε πάρα πολλά.
0: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, φίλοι μου, τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
1: Όπως προσπαθούμε όλοι.
0: Βέβαια.
1: Αναφέρομαι στον προηγούμενο, στην πολίτη μας ακροατή,
0: ναι,
1: που έλεγε σχετικά και για τον Τεμπονέρα και να μην...
0: Ναι, ναι, στην πρώτη κυρία που πήρε, ναι, ναι, ναι.
1: Για τον κύριο που πριν, τον Γιώργο.
0: Α, ναι, ναι, και τον κύριο που πήρε πριν, μάλιστα.
1: Να αναφερόμαστε σε ονόματα, να αναφερόμαστε σε ονόματα, γιατί αυτή ήταν στιγνή δολοφόνη και γιατί, κυρία μου, τότε που σκοτώσαν τον Τεμπονέρα, το κορίτσι μου ήταν μέσα στην κατάληψη και τα χαρακτήρισαν τα παιδιά ναρκωμανή και αλκοολικά.
0: Μπράβο, πείτε τα, πείτε τα, πείτε τα.
1: Και σύριγγες, ότι και καλά τα παιδιά κάνανε όργια μέσα στο σχολείο.
0: Αυτά είναι απαράδεκτα, βεβαίως.
1: Συνέχεια να τα λέμε τα ονόματα ποιοι είναι. Και εγώ έχω έναν εγγονό 9 χρονών και έχω καθίσει και του τα έχω πει όλα.
0: Καλά κάνατε. Πολύ καλά κάνατε.
1: Και του έχω πει τα πραγματικά γεγονότα. Δεν τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, γιατί αυτές είναι πληγές στο σώμα του κράτους μας και
0: της κοινωνίας. Και στο σώμα της κοινωνίας, βεβαίως.
1: Οι οποίες δεν πρέπει να κλείσουν ποτέ.
0: Όχι, να μην κλείσουν έτσι όπως θέλει η Νέα Δημοκρατία, κυρία μου.
1: Να πρέπει να μένουν και οι επόμενες γενιές να μαθαίνουν την αλήθεια και όχι αυτά τα ψέματα που βγαίνουν και λένε.
0: Μα εδώ δεν ξέρει τι ιστορία, να μην ξέρει ποια ήταν η Ελλάς, το ΕΑΜ Ελλάς, για όνομα του Θεού.
1: Μα και τις φυλάδες που δίνουν στα σχολεία να μάθουν την ιστορία, αυτοί που μαθαίναμε εμείς και αυτοί που συνεχίζουν να μαθαίνουν τώρα. Με συγχωρείτε για το έντονο της...
0: Όχι, όχι, παρακαλώ, μην το συζητάτε αυτό.
1: Αλλά έχω έρθει εκτός.
0: Είστε έξαλλοι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Μα να ακούς τον Κυρανάκη κάθε μέρα και τον Πλεύρη, ας πούμε, να μας κουνάει και το δάχτυλο. Αυτός είναι κυβέρνηση και κουνάει το δάχτυλο στην κοινωνία.
1: Να κουνάει το δάχτυλο, ποιος, κάτι τη χάρπαστη ο Κυρανάκης που μας κουνάει και το δάχτυλο και να απειλεί και ο άλλος ότι θα σκοτώσει πολιτικό. Τι είναι, άρα δίνουν και τη σφραγίδα τους ότι αυτοί είναι εν δυνάμει δολοφόνοι.
0: Όχι, ότι αυτοί κάνουν τα κουμάντα, ότι είναι οι ταβατζίδες της κοινωνίας. Και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το επιτρέψουμε, κυρία μου. Αυτό λέω κάθε μέρα. Προσέχτε.
1: Μην κλείσετε αν θέλετε, γιατί ένας πολίτης είναι δίπλα μου και θέλει να...
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ, βεβαίως.
1: Ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Βεβαίως.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Μπαρμπαγιάννη, Μακρυγιάννη, δες ο Έλληνας τι κάνει για να πάει μπροστά. Κι άλλα. Μου λένε κάποιοι ότι είσαι τρελός, ότι μεγάλωσες και δεν ξέρεις τι λες και τέτοια.
0: Ναι.
2: Ντροπή τους και έσχος τους.
0: Ναι.
2: Τα κλέβανε και οι άλλοι. Με τρόπο. Ετούτη εδώ πάρα είναι.
0: Αυτοί το έχουν αναγάγει σε επιστήμη απόλυτη. Έχουν ξεπεράσει και το παλιό Πασόκ, κύριε. Αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Ναι, και κάποια άλλη.
0: Ναι, αλλά έτσι καταραίει η κοινωνία. Όχι, δεν με ενδιαφέρει μένα να καταρρεύσει η Νέα Δημοκρατία. Με ενδιαφέρει μην καταρρεύσει η κοινωνία. Πάλι ξαναπάμε στα λάθη του παρελθόντος. Αυτό είναι το θέμα.
2: Είχαμε φίλους που είχαμε μία δραχμή και παίρναμε ένα σουβλάκι και δεν μιλάμε τώρα. Έχει τρελαθεί όλο ο κόσμος.
0: Μία δραχμή και μία μισή δραχμή. Εγώ το σουβλάκι το πέτυχα και 20 δραχμές. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Άλλο 20 δραχμές και άλλο 20 ευρώ, κύριε. Δεν είναι το ίδιο.
2: Δηλαδή βλέπετε μία αποξίωση πέρα με τους ανθρώπους. Τα ζώα τα αγαπάω, τα λατρεύω, να έχω χώρο. Όχι μέσα στα διαμερίσματα. Εδώ πέρα γίνεται τον Απόστολο.
0: Αν έχουμε και μεγάλο διαμέρισμα και χωράει να ζωντανό, ας το έχουμε, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά όχι να είναι εκτεθειμένο το σκυλάκι έξω στο μπαλκόνι.
0: Όχι. Να κλαίει, βέβαια. Βέβαια.
2: Εγώ, η άλλη με έβρισε που της είπα γιατί δεν μάζεψε και σαν καθαριωσία. Δεν θέλω να κρατάω άλλο.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Είμαστε εντάξει στο χρόνο μας. Μην ανησυχείτε.
2: Ήθελα να πάρω γη κοντά τον Απρίλη.
0: Ναι.
2: Παίρνουμε ένα μυστρίν και μία πλάκα και χτίζεται ατάκα που λέγεται και ο Μαρίνος ο Μακαρίτης.
0: Ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Και στο φίλο μου το Θοδωρή.
0: Α, μάλιστα. Σας ακούει προφανώς. Από όπου και αν είναι, ακούει πάντα. Οπότε να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Όμως ο κόσμος να είναι καλά. Να είμαστε μια γροθιά για να σώσουμε τη χώρα μας που είναι η καλύτερη της γης.
0: Ξαναπείτε το αυτό.
2: Μακάρι.
0: Να το εμπεδώσουν ορισμένοι.
2: Τώρα εκεί πέρα που είχε βγει και ο Αντρίκος ο Λοβέρτος που έλεγε δεν πεθαίνει και κανένας.
0: Κύριε μου, τι να σας πω τώρα. Η τύχη αυτών των ανθρώπων τη βλέπετε ποια είναι. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συζήτηση περαιτέρω. Τους βλέπετε τους ανθρώπους. Λοιπόν.
2: Και να είναι υγιές ο κόσμος όλος, τα παιδάκια να είναι χαρούμενα και να μην είναι οι γονείς χωρισμένοι και να γίνεται μπροστά τους αλαλούμ.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν έχουμε περαιτέρω χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είστε καλά και εγώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
2: Ο κόσμος όλος αγαπημένος και χαμογελαστός.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε πάντα καλά, να είστε όρθιοι και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Ήδη μας το λένε όλοι οι φίλοι και οι ακροατές που καλούν στη Φωνή του Πολίτη. Καλή σας μέρα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας και τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί.

0: app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα. Της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Η μέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44. Λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις. Καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75.

0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
1: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Καλημέρα σε όλους. Είμαστε η Γκάτζο Ντίλο και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια πρωινή εκδρομή μαζί σας. Στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Αχ, Ιόνι μου, να σου το Σαρδάμ. Με το καλημέρα. Με το καλημέρα το Σαρδάμ. Αλλά όμως θα σε αποζημιώσω. Δεν θα πάω κατευθείαν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, θα ευχηθούμε ηλιόλουστες καλημέρες σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Και θα πάμε σε μια παράσταση που δεν θα δούμε και δεν θα ζήσουμε σε μια σκηνή, διότι θα είναι δίπλα στον ποταμό Λάδωνα. Δίπλα στην όχθη του ποταμού Λάδωνα θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή παράσταση την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Πάμε λοιπόν τώρα, αλλάζω θέμα και κλίμα και πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να προχωρήσουμε στην ροή μας, έτσι, στην καθημερινότητά μας, διότι έχουμε καλεσμένους, έχουμε πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα όπως κάθε μέρα. Αλλάζω θέμα και κλίμα, πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Τρέχει η προσφορά LG 75 inch μόνο 750 ευρώ μαζί με home cinema για να είσαστε μέσα στο Μοντιάλ αλλά και σε ό,τι παρακολουθείτε. Μαζί μας το εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα που τρελαίνει και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Από την άλλη, αρχίζουμε από το πρωί. Με μπανάκι, καφεδάκι, ουζάκι, μεζεδάκια, καλοκαιρινές στιγμές στην πανέμορφη πόλη της Ναυπάκτου, στην παραλία Ψανής.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Παρασκευής. Χθες το βράδυ ζήσαμε πολύ ωραίες έτσι, δράσεις, πολύ ωραίες εκδηλώσεις, συγκεκριμένα τις πολιτιστικές εκδηλώσεις την πρώτη μέρα από το Σύλλογο Λεύκας Πατρών, όπου παρακολούθησαν, τι να σας πω, γεμάτη πλατεία ήταν κόσμο. Η θεατρική ομάδα Ήθος Ποιήν, ούτε γάτα ούτε ζημιά, πάρα πολύ γέλιο, πολύ ωραίοι, έτσι, πολύ ωραίες ερμηνείες, πολύ καλοδουλεμένο το έργο, συγχαρητήρια σε όλους. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία στιγμή για την θεατρική ομάδα και λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει άλλη αίσθηση, διότι η παράσταση έχει παρουσιαστεί και σε θεατρική σκηνή, έχει άλλη αίσθηση και άλλη ενέργεια και άλλη αλληλεπίδραση με όλους εμάς όταν είναι έτσι σε μια πλατεία, σε εξωτερικό χώρο. Από την άλλη, συνεχίζονται και σήμερα και αύριο, και μάλιστα από ό,τι μας είπε και ο κύριος Σαλαμούρας, και την Κυριακή εκτάκτως τους ενημέρωσε το Διπεθέ Πάτρας ότι θα είναι εκεί το Άρμα Θέσπιδος με τον επιθεωρητή του Γκόγκολ σε σκηνοθεσία του Χρήστου Στρέπκου, για να απολαύσουν και αυτή την παράσταση στη γειτονιά της πόλης. Σήμερα σε πολύ λίγο θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Παναγία Γεροκομήτησα, την κυρία Ντίνα Παπάκου, να μας μιλήσει για μια πολύ ωραία δράση που πραγματοποιείται σήμερα το βράδυ, ενώ στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής θα έχουμε τον καταξιωμένο πιανίστα Αναστάσιο Πάπα, για να συνομιλήσουμε μαζί του και να μας μεταφέρει στις πρόβες, στην προετοιμασία, αλλά και στην πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, γιορτή θα έλεγα καλύτερα, όχι εκδήλωση, για τα 40 χρόνια του Δημοτικού Οδείου που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας, και νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ ωραία έτσι συναυλία, 40 χρόνια Δημοτικό Οδείο με έργα μεγάλων δημιουργών, ορχήστρα και χοροδία του Δημοτικού Οδείου, σύνολο κρουστών κρούσης, παλαιά δημοτικά σφαγεία, Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Διεύθυνση ορχήστρας ο κύριος Ιωάννης Μαυρίδης. Τα περισσότερα, έτσι, περισσότερα στοιχεία και θα μας βάλει επί σκηνής ο κύριος Πάπα στο δεύτερο μέρος της πρωινής εκδρομής. Μαρίζα Ρίζου, η Σκάλα.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Η απίστευτη ιστορία του πιανίστα 1900. Ποταμός Λάδωνας, Λέμον, Δάφνη Καλαβρίτων, Γη και Είδωρ, 9 το βράδυ, Κυριακή 12 Ιουλίου. Υπάρχουν παραστάσεις που τις βλέπουμε σε μια σκηνή και υπάρχει και το Λέμον, όπως προείπαμε, που θα το θυμόμαστε για πάντα, επειδή θα συμβεί σε ένα μέρος όπως η οχθή του ποταμού Λάδωνα. Άραγε φοβόμαστε να κατέβουμε από το πλοίο που γεννηθήκαμε. Το Λέμον είναι η απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900 που γεννήθηκε πάνω σε ένα καράβι και δεν κατέβηκε ποτέ από αυτό. Δεν είναι απλώς μια παράσταση, είναι ένα ταξίδι εμπειρία που συμβαίνει αδιάλειπτα εδώ και 8 χρόνια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Όλο τούτο μπορούμε να το ζήσουμε την Κυριακή 12 Ιουλίου σε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα δίπλα στο νερό. Δίπλα στο νερό του ποταμού Λάδωνα, λοιπόν, ο μελαχρινός βελέτζας, performer πιανίστας και παραγωγός του Λέμον, συνεχίζει να ταξιδεύει κατά κύριο λόγο σε αποκεντρωμένους τόπους και σε μη συμβατικούς χώρους τη συγκεκριμένη παράσταση. Οπωσδήποτε θεωρώ ότι θα είναι μια μουσική και συνάμα μαγική εμπειρία.

0: Ίσως η Νατάσα Μποφίλιου και το «Πάμε ξανά» είναι και πολύ ωραίοι στίχοι, πολύ ωραίες λέξεις για να καλωσορίσω την κυρία Ντίνα Παπάκου, την πρόεδρο του Μικρασιατικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Παναγία Γεροκομήτησα. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα στους ακροατές σας. Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι σήμερα. Έχουμε τον Αλωνάρη στην γειτονιά
0: Γι' αυτό
1: μας.
0: Σας λέω, πάμε ξανά είναι ένα πράγμα. Αναβίωση, ήθη, έθιμα, Αλωνάρης. Τι ωραία. Και μόνο η λέξη Αλωνάρης μου θυμίζει έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Εμείς λοιπόν, πρώτη φορά το κάνουμε αυτό το έθιμο του Αλωνάρη.
0: Με ποιο τρόπο θα, δηλαδή πέραν από γλέντι που βλέπω ένα παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα Άλλος και το Λίσανδρο Παναγόπουλο, θα έχετε και χορούς του
1: και
0: Αλωνάρη.
1: Το Λίσανδρο Παναγόπουλο, να το συνδέσουμε, είναι Άλλος το συγκρότημά του που σημαίνει αλώνι. Έτσι λοιπόν και εμείς στη γειτονιά μας φτιάξαμε ένα αλώνι. Και βέβαια
0: σοβαρά μιλάτε τώρα.
1: Βεβαίως,
0: φτιάξατε αλώνι.
1: Φτιάξαμε αλώνι.
0: Μόνο εσείς το κάνετε αυτό.
1: Μόνο εμείς, ακριβώς. Φτιάξαμε και μήλο. Ένα λεπτό.
0: Όσα λεπτά θέλετε, πείτε μου.
1: Λοιπόν, φτιάξαμε μήλο. Και μήλο και φτιάξαμε και αλώνι. Και, βέβαια, έχουμε και ένα γαϊδουράκι μικρό, αλλά είπαμε να μην το τολμήσουμε να το βάλουμε. Γιατί εντάξει, βέβαια θα ήταν πολύ ωραίο, αλλά όχι, είπαμε να μην το βάλουμε. Λοιπόν, περιμένουμε όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, να έρθουν λοιπόν. Θα κάνουμε το έθιμο του αλωνιού.
0: Βάλτε μας, λέει. Εγώ νόμιζα θα κάνετε ένα γλέντι του Θεού απλό και βάλατε και ένα τίτλο και τέλος. Για πείτε μου.
1: Όχι, αλωνάρης με τα λόνια και με τα χρυσά πεπόνια.
0: Δηλαδή...
1: Οι άνθρωποι μετά το θερισμό πηγαίνανε στα λόνια. Εδώ στο γεροκομιό, ναι, οι δικοί μας οι παππούδες και οι γιαγιάδες είχαν μικρά λόνια, γιατί το στάρι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μια οικογένεια. Έπρεπε, όπως καταλαβαίνετε, έπρεπε να έχουν το στάρι τους για το ψωμί της χρονιάς. Ήταν πολύ σημαντικό. Και έτσι λοιπόν στα μικρά χωραφάκια τους, εκτός από όλα τα άλλα που έφτιαναν για να ζήσουν οι άνθρωποι, γιατί είπαμε ότι εδώ ήταν αγροτικός προσφυγικός συνοικισμός, έβαζαν και λίγο στάρι. Έτσι λοιπόν στη Σκοποβολή είχαμε το αλώνι του Θοδωρή του Καρίδα, πιο πάνω είχαμε το αλώνι του Ανέστη του Κηδωνιάτη, πιο πάνω είχαμε το αλώνι του Νίκου του Χατζηβασίλη, και σε αυτά τα αλώνια τα τρία τα μικρά πήγαιναν και όλοι οι άλλοι και έκαναν τα δικά τους τα αλωνίσματα.
0: Πώς φτιάξατε το αλώνι, λίστα μου την απορία.
1: Εδώ
0: τώρα.
1: Λοιπόν το αλώνι φτιάξαμε ένα με σίδερο κατασκευή και φενιζόλε ένα μήλο, και μπροστά πήραμε πλάκες όπως ήταν παλιά τα πέτρινα τα αλώνια. Κόψαμε και όσα στάχια μπορέσαμε να βρούμε προτού λήξη ημερομηνία κοπή των χόρτων, και βάλαμε και το πάνω στον καζόν το πέτρινο και, και τα στάχια μας και κάσαμε ένα αλώνι. Ελάτε το βράδυ να το δείτε. Αυτό θέλουμε.
0: Τι
1: να
0: μάθω
1: τα πω όλα εγώ. Άμα σας τα πω όλα δεν
0: πάρα
1: γίνεται.
0: Πραγματικά νόμισα ότι θα κάνετε απλά λόγω του αλωνάρη, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ότι θα κάνετε απλώς μια γιορτή, όχι ότι θα έχετε όλο
1: εμείς
0: αυτό το σκηνικό.
1: Εδώ έχουμε και λίγο τρέλα στο γεροκομιό και λέμε ότι ό,τι κάνουμε να το κάνουμε και λίγο βιωματικό για να μαθαίνουν οι νέοι. Όχι ότι στο μέλλον θα υπάρξουν τέτοια λόνια, αλλά τουλάχιστον να ξέρουν ότι πραγματικά το ψωμί ήταν πολύ σημαντικό για μια
0: που
1: οικογένεια.
0: Το ξέρουμε, κυρία Παπάκου.
1: Και το τι,
0: συγγνώμη, θα μου επιτρέψει, συμφωνώ και επαυξάνω, αλλά δεν ξέρουμε αν μας έλεγε κάποιος, δανείζομαι για την εποχή που ζήσαμε του COVID, δεν το φανταζόμαστε αυτό το προς τα πίσω και ή μάλλον προς το πουθενά, όχι προς τα πίσω. Τι θα ζήσουμε, η γη είναι χρυσός.
1: Κοιτάξτε, οι σύλλογοι έχουν αυτό το σκοπό και η πολιτική σύλλογη και...
0: Το μάθε τέχνη και άστινε. Εγώ λέω.
1: Όχι, έχουμε και έναν άλλο ρόλο να αναβιώνουμε τα ήθη και τα έθιμα.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έτσι λοιπόν μέσα από αυτό γίνεται έτσι μία ζύμωση. Οι παλαιές γενιές με τους νεότερους, υπάρχει μια συνέχεια. Ξέρετε, σε ό,τι λέμε στις νέες γενιές, αυτό θα τους μείνει. Έτσι μας είπανε και εμάς οι δικοί μας οι πατεράδες και οι δικοί μας οι παππούδες, και έτσι κάτι μας έμεινε. Λέμε λοιπόν με τα λίγα μέσα που έχουμε σήμερα, γιατί προσπαθήσαμε να βρούμε πινακωτή, να βρούμε το ξύλο, το φούρνο, το νταβά, να βρούμε αυτά τα εργαλεία, το κόσκινο, το δίκρανα που χρησιμοποιούσαν αυτοί οι άνθρωποι, και να τα έχουμε εδώ στη γειτονιά να τα δείξουμε. Έτσι
0: πολύ
1: λοιπόν
0: ωραία.
1: Μέσα από τη γιορτή κάνουμε και το έθιμο, γίνεται έτσι όλο μια... και γίνεται ένα γλέντι, γιατί ξέρετε οι δουλειές, οι άνθρωποι παλιά επειδή συνεργαζόσανται και το αλώνι για αυτούς ήταν μια γιορτή. Έτσι, αυτές ήταν οι γιορτές τους. Ήταν αυτές οι γιορτές τους. Και το κάνανε με κέφι, με χαρά πήγαιναν στα λόγια. Και εκεί γινόταν και τα φλερτ, γινόταν και οι γνωριμίες. Ξέρετε, οι άνθρωποι αυτά είχαν για να.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλους σας για όλο αυτό που μου περιγράφετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία, αλλά θα σας πω ένα πράγμα το οποίο δεν αφορά τη συγκεκριμένη γιορτή, αλλά αφορά κάτι άλλο που είπατε νωρίτερα, ότι θα ξαναδούνε Αλόνια, αποκλείεται. Όλη η Ευρώπη, περιμένετε, δεν ξέρω αν το έχετε δει, στο διαδίκτυο διαχέεται μια πληροφορία για πάρα πολλά χωριά της Ευρώπης που προσκαλούν και προκαλούν κόσμο με διάφορα κίνητρα να ζωντανέψουν τις περιοχές τους.
1: Ναι, και να ζωντανέψουν και να αναβιώσουν και αυτοί πράγματα, βεβαίως.
0: Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα, δυστυχώς. Εδώ μόνο ερημώνουν τα χωριά μας.
1: Εδώ μόνο ερημώνουν. Σίγουρα υπάρχει ερήμωση στην επαρχία και γι' αυτό και φωνάζουμε ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να έχει ανάπτυξη, διότι είμαστε μια αγροτική χώρα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα έπρεπε αυτό πάρα πολύ να το έχουμε καλλιεργήσει. Mm-hmm. Και οι κυβερνήσεις έχουν μεγάλο ρόλο σε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να ερημώσουν. Αν ερημώσει η Ήπεθρος, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε. Και όσο και η τεχνολογία να έχει προχωρήσει, και όσο AI και όλα
0: αυτά. Όλα χρειάζονται. Δεν είπε κανείς ότι δεν χρειάζονται.
1: Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι εμείς όπως το βιώνουμε, οι δικές μας οι γενιές, μας έχει ξεπεράσει. Πώς να το πω. Δεν μας προσφέρει κάτι αυτή τη στιγμή. Μόνο μας έχει αγχώσει ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τον ψυχρό, χωρίς συναίσθημα. Εγώ πραγματικά έχω αγχωθεί για το τι το μέλλον θα μας προσφέρει.
0: Νομίζω ότι όσο δίνεται, και το θέτω και ως ερώτηση, όσο δίνεται στον άνθρωπο η ευκολία, πάβει να σκέφτεται, να δημιουργεί.
1: Ακριβώς. Αλλά και πάβει και να επικοινωνεί. Εμένα αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Η επικοινωνία είναι. Όχι αυτό. Όλα μας ενδιαφέρουν σίγουρα. Αλλά και η επικοινωνία, το συνέστημα. Δηλαδή να μην αγαπάνε οι άνθρωποι, να μην ερωτεύονται. Οι νέοι άνθρωποι να είναι σκυμμένοι όλοι πάνω σε ένα κινητό. Δηλαδή εντάξει. Κάπου έχουμε ξεφύγει νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Άλλον Άρης
1: και με τα χρυσά
0: σήμερα
1: πεγόνια.
0: Το βράδυ.
1: Σήμερα το βράδυ σε 9.30 ώρα εδώ στην πλατεία του Γεροκομιού Απόστολος Κηδωνιάτης και συνεχίζεται το καλοκαιράκι, μπύρα και σουβλάκι στην πλατεία του Γεροκομιού.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν,

συνεχίζουμε στο πρωινό μας, πρωινή εκδρομή. Καλημέρα από όπου κι αν μας ακούτε. Το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας συνεχίζεται. Μάλιστα, πάρα πολύ καθημερινά απολαμβάνουμε τις τόσες εκδηλώσεις που έχει και μάλιστα όλες τις μορφές τέχνης. Πάμε στα θερινά τα σινεμά. Πάμε στα θερινά τα σινεμά, συγκεκριμένα στον κινητό κινηματογράφο του Δήμου Πατρέων, που μπορούμε να απολαύσουμε την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Καριά, στον προαύλιο χώρο της Αγίας Τριάδας, 9:30 με είσοδο ελεύθερη, την ταινία, κινηματογραφική ταινία «Ξεκινήματα». Ξεκινήματα λοιπόν σε σκηνοθεσία Ζανέτε Νόρνταλ. Μια κινηματογραφική ταινία που έχει τρεις προβολές ουσιαστικά. Είχε μάλλον 7 εβδόμου, 9 εβδόμου, καθώς και 12 εβδόμου. Άρα πολλοί συνεφίλ έχουν απολαύσει, αλλά πρόκειται και να απολαύσουν τη συγκεκριμένη ταινία «Κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αχαϊκής γης».

Κι όμου τα δικά μας λαϊκά θα ζήσουμε την Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό με καταξιωμένους και πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μπάμπης Τσέρτος, Κώστας Καραφώτης, με καλλιτεχνική διεύθυνση και guest τον μαέστρο Χρήστο Νικολόπουλο.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Radiogama.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά, ενώ αν ήρθατε μόλις στην παρέα μας είστε στους 94 ακριβώς, πρωινή εκδρομή. Πολύ ωραίες παραστάσεις έρχονται και φέτος στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM. Πέρσες του Εσχύλου, να σου το Σαρδάμ, Πέρσες του Εσχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Παρασκευή 17 και Σαββάτο 18 Ιουλίου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μια και μόνο μέρα. Η εμβληματική τραγωδία Πέρσες του Εσχύλου ανεβαίνει και στην πόλη μας με την Μαρία Ναυπλιώτου, τον Δημήτρη Καταληφό, τον Αναστάση Ροϊλό, τον Σταύρο Σβίγκο, πλαισιωμένη από ένα δυναμικό 18-μελή χορό. Οι Πέρσες αποτελούν το αρχαιότερο σωζόμενο ολοκληρωμένο έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την πρώτη θεατρική καταγραφή ιστορικών γεγονότων.

0: επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα και έχουμε την μέγιστη τιμή στην παρέα μας να είναι ο πιανίστας, καταξιωμένος πιανίστας, κύριος Αναστάσιος Πάπας. Κινητοποιήθηκε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη να έχουμε μια πινελιά από τις μαγικές μελωδίες σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Στεργιοπούλου, και καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Γάμα.
0: Έχετε γιορτή. 4 δεκαετίες στο οδείο μας.
1: Ναι. Ναι, πραγματικά είναι μια επαιτειακή γιορτή και θα ήθελα να πω δύο λόγια. Καταρχήν, όταν γιορτάζουμε μια επέτειο, πρέπει να αναφέρουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι και υπεύθυνοι.
0: Βεβαίως.
1: Για το έργο του οποίου την επέτειο γιορτάζουμε. Επομένως, θέλω να αναφέρω και τον ιδρυτή του Δημοτικού Οδείου, τον Θεόδωρο Άνινο, τον δήμαρχό μας τον παλιό.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν αυτός που υλοποίησε την ιδέα του να υπάρξει ένα δημοτικό οδείο με έναν έτσι πιο λαϊκό, ευρύ χαρακτήρα και ανοιχτό, πιο εύκολα και προσιτό από το κοινό, από τους πατρινούς. Από εκεί και πέρα τώρα. Ναι. Να σας πω λίγα λόγια. Χθες κάναμε.
0: Θα μου επιτρέψετε.
1: Πρόβα.
0: Ναι, βεβαίως, και μάλιστα είδα και στο διαδίκτυο πολύ ωραίο υλικό, έτσι, που μας υπόσχεται μια ξεχωριστή βραδιά, μια μουσική εμπειρία. Όλο τούτο θα πραγματοποιηθεί στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9:30. Θα μας πείτε και τους συντελεστές, αλλά μιας και αναφερθήκατε έτσι σε ένα ιστορικό. Πόσα παιδιά παρακολουθούν σήμερα εν έτη 2026, πόσοι καθηγητές απασχολούνται σε όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και είναι ένα κύτταρο πολιτισμού στην πόλη μας, αλλά και πόσα παιδιά, μάλλον πόσοι σπουδαστές καλύτερα, είναι η καλύτερη λέξη.
1: Ναι, κοιτάξτε κυρία Σαριοπούλου, ακριβή στοιχεία δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι το εξής όμως, ότι οι κοινωνικές συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας φυσικά έχουν το αντίκτυπο και στο δημοτικό οδείο, όπως έχουν σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι, θα μπορούσα να πω, υποστελεχωμένο και από πλευράς μαθητών και από πλευράς καθηγητών σε σχέση με τα χρυσά χρόνια τα οποία θα μπορούσα να πω ότι ήταν οι αρχές του 2000, όπου τότε είχαμε και την σε πλήρη εξέλιξη και λειτουργία την ορχήστρα εγχόρδων, τότε τους λέγαμε Ισολής της Πάτρας, με συναυλίες διοργανώναμε, διεθνείς διαγωνισμούς. Μετά κάτι, ένα κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε για 3 χρόνια μέχρι να στεγαστούμε στο καινούριο μας κτίριο. Ο κορονοϊός, η οικονομική κρίση, όλα αυτά μας έχουν βέβαια.
0: Είστε,
1: αλλά να προχωρήσουμε
0: και, βεβαίως, είστε καθηγητής στο Δημοτικό Οδείο, κύριε Πάπα.
1: Βέβαια, είμαι από το 1995 που ήρθα το Λονδίνο.
0: Πολύ ωραία.
1: 1995. Ήθελα να σου πω το εξής, το
0: παρακαλώ.
1: Οποίο είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα και νομίζω δίνει και ένα ακόμα πιο έντονο χαρακτήρα στην έννοια επαιτειακή συναυλία. Χθες, λοιπόν, στην πρώτη πρόβα, κοίταγα το τμήμα των εγχόρδων, της ορχήστρας εγχόρδων που ήταν μπροστά από εμάς, που παίζαμε με τα πλήκτρα και τους κρουστούς, και συνειδητοποίησα ότι βλέποντας αυτό ήταν σαν να ζω μια μηχανή του χρόνου, διότι ξεκινώντας από τα μπροστινά αναλόγια που ήταν οι καθηγητές της ολής του Δημοτικού Οδείου στα έγχορδα και οι παλιοί μαθητές, οι οποίοι πλέον τώρα ήταν και αυτά τα πρώτα αναλόγια, και πηγαίνοντας προς τα πίσω ερχόμασταν στο σήμερα, με αποτέλεσμα, ας πούμε, στην αρχή να είναι μαθητές που ήταν στο πρώτο αναλόγιο το 2000 στο Δημοτικό Οδείο και στο τελευταίο αναλόγιο ήταν μαθητές γυμνασίου που είναι τώρα. Και η ορχήστρα ήταν υπέροχη και σκέφτηκα ότι όλο αυτό που βιώνουμε είναι τα 40 χρόνια δουλειάς που έχουν ρίξει στον τομέα των εγχόρδων όλοι οι καθηγητές, με αποτέλεσμα να βιώνουμε αυτή την υπέροχη ορχήστρα. Και το σκεφτόμουν αυτό και συγκινήθηκα λίγο τώρα που πέσαμε.
0: Για τους ακροατές που πρώτη φορά σας ακούν, έτσι, ενημερώνουμε πως έχετε αρχίσει τις μουσικές σας σπουδές με τη μητέρα σας. Και στη συνέχεια έχετε αποφοιτήσει από την τάξη της Μαρίας Χερογιώργου Σιγάρα, λαμβάνοντας δίπλωμα πιάνου με άριστα, πρώτο βραβείο Πανψηφί, στη συνέχεια ως υπότροφος του Βρετανικού Συμβουλίου και του Ιδρύματος Τζίνα Μπαχάουερ. Συνεχίσατε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής στο Λονδίνο, όπως μας προείπατε, όπου αποφοιτήσατε. Μετά διεθνείς διαγωνισμούς, βραβεύσεις, ένα ταξίδι στη μουσική μαγικό.
1: μαγικό, κοπιαστικό, σίγουρα έντονο, που αφήνει και έντονα τις χαρακτήρες του
0: και
1: χρόνου.
0: Και που το μεταλαμπαδεύεται όμως, ναι, και που έχουν την τύχη οι μαθητές σας και μεταλαμπαδεύεται όλη αυτή τη γνώση και όλη αυτή την πορεία.
1: Μα, δίπλα μου στη σκηνή τη Δευτέρα θα είναι και ένας μαθητής μου ο οποίος δίνει και για δίπλωμα πιάνου το Γενάρη. Οπότε φανταστείτε, ας πούμε, ότι παίζουμε Brahms στο Γενάρη και τώρα παίζουμε Metal. Και με αυτό που σας είπα, ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή για να σας πω για το πρόγραμμα.
0: Παρακαλώ, θα ήθελα, ναι, επειδή λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο,
1: ακριβώς,
0: θα ήθελα να μου
1: πρόγραμμα,
0: πείτε...
1: Το πρόγραμμα, ναι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, θεωρώ αρκετά τολμηρό και πρωτοποριακό για τα ελληνικά και πόσο περισσότερο και για τα πατρινά πρότυπα, διότι κάνουμε ένα μουσικό ταξίδι ξεκινώντας από αρκετά γνωστά κομμάτια, ως πολύ γνωστά, του κλασικού ρεπερτορίου, ναι, ή του κλασικίζοντος ρεπερτορίου, όπως είναι η αγαπημένη Κάρμεν, όπως είναι Σωστακόβιτς Βάλς, όπως είναι Σοπέν ενορχιστρωμένο για φλάουτο, στο οποίο θα παίξει σολίστ η καθηγήτρια του Ιβόνα Κλίνκα με την συνοδεία της ορχήστρας. Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, συνεχίζουμε πάλι τους κλασικούς, μόνο που η κλασική είναι πειραγμένη. Δηλαδή, ακούμε την Πέμπτη του Μπετόβεν, αλλά σε δίσκο. Ακούμε Mozart, το Requiem, σε metal, σε hard rock. Και ακούμε και το Bohemian Rhapsody των Queen σε μια πιο συμφωνική εκτέλεση. Άρα θα έχει σίγουρα για
0: πολύ
1: ένα πάρα πολύ υψηλό ενδιαφέρον για τους ακροατές μας.
0: Συντελεστές σας παρακαλώ.
1: Συντελεστές είναι ο μαέστρος, θα είναι ο πολλά χρόνια προκορυφαίος της ορχήστρας και ένα από τα καλύτερα βιολιά τουλάχιστον της χώρας, ο Γιάννης Μαυρίδης. Στα πλήκτρα και στο πιάνο και πλήκτρα είμαι εγώ, μαθητής μου ο Δημήτρης ο Γρουζής και προφανώς και ο διευθυντής, ο καινούργιος διευθυντής του ΟΔΙΟΥ, ο Ανδρέας Ζαφυρόπουλος. Ναι. Η Βόνα Γκλίνκα, όπως σας είπα, θα είναι η σολίστ στο φλάουτο. Και στο δεύτερο μέρος έχουμε την Αγάπη Παπαμίτσου, τη Σοπράνο, και την Αναστασία Βελισσαρίου, που θα κάνουν μια φοβερή κόντρα μεταξύ του Κλάους Νόμι και του Wolfgang Amadeus Mozart. Από εκεί και πέρα είναι η χοροδία της Λίνας Γερονίκου, η οποία είναι εξαίρετη, εξαίρετη, εξεπλάγινε όταν έκανα την πρώτη πρόβα μαζί. Και από εκεί και πέρα οι καθηγητές της σχολής Εγχόρδων, οι μαθητές, ο Περικλής Αλλιώπης στην τρομπέτα, ο Αλέξανδρος Κακαρούμπα στα τύμπανα, ο Χάρης Πεγιάζης στο κοντραμπάσο και στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Αλέξανδρος ο Δεσποτίδης στην ηλεκτρική κιθάρα. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον αγαπημένο
0: πολύ
1: συνάδελφο.
0: Και όλα τούτα με είσοδο ελεύθερη, να πούμε.
1: Με είσοδο ελεύθερη, βέβαια.
0: Δευτέρα στα Παλαιά
1: Σφαγεία. Να κάνουμε ένα πάρτι όλοι μαζί.
0: Δευτέρα, ένα πάρτι και μια γιορτή για 4 δεκαετίες Δημοτικό Οδείο Πατρών, με είσοδο ελεύθερη στις 9:30, σωστά.
1: Και ευχόμαστε βεβαίως. Και η στήριξη του κόσμου να μην συνεχιστεί μόνο, να μην φανεί τη Δευτέρα, αλλά και το Σεπτέμβριο που θα έχουμε τις εγγραφές.
0: Νομίζω θα είναι και ένα κίνητρο.
1: Να βγάλουμε την καινούργια γενιά, ναι, των σωλή.
0: Ναι, πολύ ωραία. Καλή επιτυχία ολόψυχα. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ. Εύχομαι να σας δω εκεί.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρωινής εκδρομής. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχετε. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Και σήμερα μαζί μας όλοι εσείς και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Μαζί μας και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνες 54-56 και ακροτηρίο 62. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 2610-436-825 και εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα. Προβληματισμούς της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Ημέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44 λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις.
3: Καιρός.
2: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφών.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση, Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας, στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοποίειας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοποίειας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοποίειας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και 1.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους. Να απολογηθώ. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός αχαΐας.

πλασίτη. Σε μια ακόμη μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία το κεντρικό ενδιαφέρον δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά η μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην Αμερική και όχι μόνο, το οποίο συνεχίζεται πλέον με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Αφού είμαστε μία ανάσα για να ολοκληρωθεί και η φάση των 32 και να πάμε από το βράδυ του Σαββάτου τα επόμενα νοκάουτ παιχνίδια που θα είναι και πάρα πολύ πιο κρίσιμα, πιο δύσκολα, πιο αμφίρροπα στην φάση των 16. Τώρα σε ό,τι αφορά το χθεσινό αγωνιστικό πρόγραμμα, τα φαβορί είχα τον πρώτο λόγο και προχώρησα στην διοργάνωση. Η Ισπανία ανοίξε πάρα πολύ εύκολα την Αυστρία με 3-0, πιο δύσκολα η Πορτογαλία την Κροατία με 2-1 και πιο εύκολα η Ελβετία την Αλγερία 2-0.

Σήμερα θα έχουμε πλέον τα τρία τελευταία παιχνίδια, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην φάση των 32, για να δούμε οριστικά τα 8 ζευγάρια του επόμενου γύρου. 9 η ώρα το βράδυ, πάντα απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2, ο αγώνας Αυστραλία-Αίγυπτος. 1 η ώρα τα ξημερώματα, Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Και λίγο αργότερα, 4:30 το πρωί, Κολομβία εναντίον Γκάνας.

Ήδη τώρα σε ό,τι αφορά τον επόμενο γύρο, τον γύρο των 16, έχουμε έτοιμα τα 6 από τα 8 ζευγάρια. Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Αμερική, Βέλγιο. Τα 6 αυτά ζευγάρια για να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες συνολικά. Βέβαια μιλάμε για 8 ομάδες οι οποίες θα πάνε πλέον στον προημιτελικό γύρο.

0: Και βέβαια τώρα στο χθεσινό αγωνιστικό πρόγραμμα το ΜΑΤ, το οποίο περιμέναμε από την αρχή να ξεχωρίσει και ομολογουμένως έτσι έγινε, ήταν αυτό μεταξύ το ευρωπαϊκό ντέρμπι Πορτογαλίας-Κροατίας, το οποίο κρίθηκε λίγο πριν το τέλος για τους Πορτογάλους με 2-1. Παρότι η Κροατία ήταν εκείνη η οποία πήρε κεφάλι στο σκορ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, τελικά η Πορτογαλία έκανε την δική της πάρα πολύ μεγάλη αντεπίδεση και πήρε την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Έτσι ουσιαστικά μέχρι τώρα, φίλες και φίλοι, δύο πάρα πολύ μεγάλοι Ευρωπαίοι χαμένοι στο φετινό παγκόσμιο κύπελο που έχουν ήδη αποκλειστεί πρόωρα πραγματικά, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας, η εβδομάδα αυτή πραγματικά κυλάει και θα περάσει χωρίς να έχουμε, όπως τα είχαμε ξαναπεί, το παραμικρό επίσημο μεταγραφικό νέο γύρο από την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή. Σιγά σιγά και εδώ από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Έχουμε ακόμη την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ του Απόλλωνα, ο οποίος τραβάει τα άκρα στην κόντρα με την Ομοσπονδία για το θέμα της μη wildcard για το νέο πρωτάθλημα της Elite League, και μένει να δούμε στο θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, ουσιαστικά όμως και από τις δύο πλευρές.
1: Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία και τέσσερα πουλιά.
0: Είχαμε ακόμη χθες το απόγευμα στη Ρουμανία το κάζο ουσιαστικά για την εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, η οποία στα πλαίσια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 ιτήθηκε από τη Ρουμανία με 74-66.

οποία ανάγκασε βέβαια και απόλυτα δίκαια τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη να πει στο τέλος του αγώνα ότι ντρέπομαι για την ήττα αυτή και την εικόνα που είχε η εθνική ομάδα τα τελευταία 12 λεπτά. Όσο βέβαια και αν η εθνική μας ομάδα παρουσιάστηκε και χθες με ένα πάρα πολύ νεανικό και φρεσκαρισμένο αγωνιστικό πρόσωπο, η ήττα από τη Ρουμανία μας φέρνει πάρα πολλά χρόνια, μας γυρίζει πάρα πολλά χρόνια πίσω.

Το άλλο παιχνίδι του ομίλου, το Μαυροβούνιο, πέρασε νικηφόρα από την Πορτογαλία, νικώντας την Αιγαίο Μόνιμη Εθνική Ομάδα με 72-68. Και την Κυριακή το απόγευμα, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα θα έχουμε τον αγώνα της Ελλάδας με την Πορτογαλία.

Μια προβληματική φάση βέβαια, στην οποία θυμίζουμε ότι προκρίνονται κανονικά όλες οι ομάδες στον επόμενο γύρο, αλλά μεταφέρουν και τα μεταξύ τους αποτελέσματα, και εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα ήδη για την ελληνική εθνική ομάδα εν ώψη της συνέχειας. Μετά λοιπόν από 5 αγωνιστικές απομένει η τελευταία την ερχόμενη Κυριακή στην πρώτη φάση. Η Ελλάδα έχει απολογισμό 3 νίκες, 2 ήττες και 8 βαθμούς. Όσους έχει το Μαυροβούνιο και ακολουθούν Πορτογαλία και Ρουμανία με 7 βαθμούς. Τον επόμενο γύρο η εθνική μας ομάδα θα πάει στον Όμιλο μαζί με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, όπου εκεί τελικά θα κριθούν τα 3 εισιτήρια που οδηγούν τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το ερχόμενο καλοκαίρι.

0: και τα ειδών.
1: Και βέβαια τώρα μένει να δούμε και από τον Βασίλη Σπανούλη αν θα προχωρήσει σε αλλαγές επιλογής παικτών για τον Κυριακάτικο αγώνα με την Πορτογαλία στην Αθήνα. Ένα μάτς το οποίο βέβαια θεωρητικά είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά πρακτικά πρέπει και να δοθεί και μια πολύ μεγάλη προσοχή.

Μιλήσουμε τώρα πάλι στα δικά μας, που πρώτα απ' όλα σήμερα μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε στην Πάτρα στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός την τελική φάση του Πανελλήνιου Πρωτάθλημα Πόλο Παίδων, με την παρουσία και του ναυτικού ομίλου πατρών, ο οποίος θέλει να διεκδικήσει κάτι καλό στην διοργάνωση. Σήμερα από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ θα γίνουν οι τέσσερις προημιτελικοί, με τον αγώνα του ναυτικού ομίλου πατρών με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει τελευταίος στις 10 παρατέρα. Και παράλληλα στην Αθήνα, στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης, θα έχουμε την άλλη τελική φάση στο πρωτάθλημα Πόλο Νεανίδων με την παρουσία και της ΝΕΠ. ΝΕΠ όμως, η οποία στους σημερινούς προημιτελικούς έχει με το καλημέρα μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, αφού θα παίξει με την Οικοδέσποινα και ένα από τα πολύ μεγάλα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, την Βουλιαγμένη. Και υπάρχουν πάντα σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι, στα Γρεβενά, εκεί όπου περιμένουμε για μία ακόμη φορά μέχρι αύριο το βράδυ πολύ μεγάλες πατρινές επιτυχίες και νέα μετάλλια, τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Πυγμαχίας Παίδων Κορασίδων και Παμπέδων Παγκορασίδων. Κρατήστε ακόμη ότι από την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε μια νέα πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση εδώ στην Πάτρα σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο μέτωπο, το θαλάσσιο στοιχείο, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας Opening Under 13, που ήδη έχει φέρει στην Πάτρα πάρα πολλές αποστολές από διάφορα σημεία της χώρας. Και πραγματικά μιλάμε για μια διοργάνωση η οποία θα προβάλλει για μια ακόμη φορά τις πάρα πολύ ωραίες ομορφιές, το θαλάσσιο τοπίο που έχει εδώ η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Τώρα για να γυρίσουμε και πάλι στα ποδοσφαιρικά, είχαμε χθες και επίσημα το αντίο του αρχηγού της Παναχαϊκής, του Ηλία Πετράτου, ο οποίος πλέον τη νέα χρονιά θα αγωνιστεί με τη Μαρκό στο πρωτάθλημα της Super League 2. Μαρκό, η οποία στον πάγκο της θυμίζουμε ότι έχει τον Σούλη Παπαδόπουλο. Μια βέβαια έτσι αρκετά σημαντική αποχώρηση από το φετινό έμψυχο δυναμικό της ομάδας, αλλά βέβαια ο παίκτης ήθελε πάρα πολύ να συνεχίσει κανονικά πιο ψηλά τη νέα χρονιά και όχι με την Παναχαϊκή εκ νέου στην τρίτη εθνική. Είναι βαριά. Και μάλιστα, όπως είπε και ο ίδιος, το δικό του ξεχωριστό αντίο στον κόσμο της Παναχαϊκής θα μπορούσε να είχε φύγει από τον περασμένο Γενάρη, αλλά επέλεξε να μείνει κανονικά στην Πάτρα και να βοηθήσει την Παναχαϊκή μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική.

0: Παναθηναϊκή λοιπόν, η οποία μετράει σιγά σιγά αντίστροφα, φίλες και φίλοι, για το ξεκίνημα της προετοιμασίας για τη νέα χρονιά. Μια πρώτη η οποία θα γίνει στην Αγιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
1: Και με καρδιά μεγάλη.
0: Ενώ σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα βάσει της οποίας πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική ομάδες, και μένει να δούμε αν τελικά η Ομοσπονδία θα δώσει μια μικρή παράταση χρονικά για να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα, διότι από ό,τι λένε οι πληροφορίες μέχρι σήμερα αρκετές ομάδες ακόμη δεν έχουν δηλώσει κανονικά και επίσημα συμμετοχή.

0: Μιλάμε για το νέο εγχείρημα βέβαια στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, αφού πλέον τη νέα χρονιά θα έχουμε μια πολύ πιο διευρυμένη διοργάνωση με 10 ομίλους των 12 ομάδων ο καθένας.
1: Για όλα αυτά αχάριστη.
0: Είναι λογικό ακόμη και μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, να υπάρχουν έτσι αρκετές ομάδες οι οποίες το ψάχνουν ακόμη για να δουν αν οικονομικά πρώτα απ' όλα μπορεί να αντέξουν το νέο αυτό εγχείρημα, την νέα αυτή πολύ μεγάλη δοκιμασία.

Είχαμε ακόμη χθες από τον Ολυμπιακό Πειραιώς την επίσημη παρουσίαση του νέου γηπέδου του Καραϊσκάκη. Ένα νέο γήπεδο το οποίο θα χωράει πλέον πάνω από 50.000 θεατές.

Και έχουμε ακόμη την Σάκαρη, η οποία συνεχίζει κανονικά μέχρι τώρα την παρουσία της στο φετινό Wimbledon, το κορυφαίο έτσι διεθνές τουρνουά τέννις του κόσμου.

0: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι έτσι από μια πρώτη πάρα πολύ γρήγορη ματιά η εικόνα που έχει σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου ο αθλητισμός και στην περιοχή μας, αλλά και όχι μόνο.
1: Σβήνει για μένα κάθε χαρά.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή, από την οποία σιγά σιγά θα περιμένουμε από την άλλη εβδομάδα να έχουμε πλέον επίσημες ανακοινώσεις γύρω από τον μεταγραφικό σχεδιασμό, από το πώς προχωράει πλέον αγωνιστικά η Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά, που είναι το μοναδικό ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει από εδώ και πέρα στο φύλακο κοινό της ομάδας.
1: Τα σκαλοπάτια σου κλαίνε μαζί μου.
0: Έχουμε ήδη το νέο διοικητικό μοντέλο στην Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, και ο κόσμος περιμένει να δει τα πρώτα δείγματα γραφής σε ό,τι αφορά πλέον τα αγωνιστικά νέα.

0: Βέβαια, το έχουμε ξαναπεί ότι και ο πλευράς του κόσμου χρειάζεται μία μικρή υπομονή, αφού από τη μία στιγμή στην άλλη δεν μπορεί να γίνουν ποδοσφαιρικά θαύματα. Μπορεί όμως και πρέπει να γίνει σίγουρα από την πλευρά των νέων διοικούντων μια πάρα πολύ μεγάλη και αξιόλογη προσπάθεια για να δυναμώσει ποδοσφαιρικά αγωνιστικά η ομάδα και να μπορέσει από την αρχή της νέας χρονιάς να έχει μια καθαρά πρωταγωνιστική πορεία και διαδρομή.
1: Για μένα ο κόσμος είναι τα μάτια σου.
0: Διότι αυτό πραγματικά είναι εκείνο το οποίο περιμένει να δει και ο κόσμος Παναχαϊκής, δηλαδή μια ομάδα η οποία με το καλημέρα της νέας χρονιάς θα δείξει βασικά χαρακτηριστικά πορεία για τίτλο.
1: Μέσα στις νύχτας.
0: Και για να συμβεί αυτό, βέβαια, πρέπει να έχουμε δύο πάρα πολύ σημαντικές παραμέτρους και μια πάρα πολύ καλή παρουσία από το προπονητικό επιτελείο της Παναχαϊκής με τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, ο οποίος και αυτός πλέον θα κρυθεί πάρα πολύ πιο αυστηρά με τη νέα χρονιά, αλλά και από την άλλη πλευρά ένα έμψυχο δυναμικό το οποίο θα συνδυάζει εμπειρία, ποιότητα και ταλέντο.

0: Επομένως και από εδώ και πέρα σιγά σιγά φίλες και φίλοι θα έχουμε τα πολύ πιο ενδιαφέροντα πλέον αφού λύθηκαν τα διοικητικά με την Παναχαϊκή για τη νέα χρονιά.
1: Και παίζει να μάθει μπάγλαμα.
0: Για να έχουμε και μια πιο ασφαλή ακόμη εικόνα γύρω από το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και το πώς θα είναι αναλυτικά οι 10 όμιλοι από την ΕΠΟ.

Διότι και στο θέμα αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό ακούγονται πολλά και διάφορα, έχουμε πολλές και διάφορες διαρροές, αλλά ουσιαστικά και εδώ η ΕΠΟ θα είναι η τελευταία η οποία θα μιλήσει για να δούμε πλέον αναλυτικά τους 10 ομίλους για τη νέα χρονιά.

0: Κύριε, σήμερα 3 Ιουλίου του 2026 τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα Αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι και κάπου εδώ με την βοήθεια και τη σιώνισμα Παθαλασσίτης θα πρέπει να κάνουμε τι άλλο το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα, προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο. Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη, θυμίζουμε, καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου, με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές καθημερινά, η Ιόνη Μαυροθαλασσή.
1: Το φως να μην το ξαναδώ.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουγλέρη για να μας σχολιάσει ό,τι αυτός κρίνει καλύτερο γύρω από τον αχαϊκό και όχι μόνο αθλητισμό. Νίκο, καλημέρα από την Πάτρα και το Ράδιο Γάμα.
2: Την αγάπη μου, τις καλημέρες μου, τις ευχές μου για ένα καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όλους τους φίλους, αθλητές, συναδέλφους που βγαίνουν στην άδεια για το φετινό καλοκαίρι, να περάσουν καλά, να έχουμε υγεία, ευτυχία και να είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Και να σταματήσει, Μίλτο, αυτή η βία η οποία μερικές φορές κάνει την εμφάνισή της σε όλα τα επίπεδα, και πρέπει η πολιτεία να βρει τη λύση να σταματήσει αυτό το φαινόμενο που φτάνηκε μέχρι θανάτους, όπως το θύμα με τη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Αφήνω αυτό το δυσάρεστο κεφάλαιο και πάω στον αθλητισμό, ο οποίος μας έχει δώσει ωραίες ανάσες, χαράς, ευχαρίσεις μέσα από το Μουντιάλ. Μην το παρακολουθούμε ένα Μουντιάλ το οποίο για μένα βλέπω από το 70, αν θυμάμαι καλά, με τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη, ίσως τα καλύτερα Μουντιάλ που συναντώ, που έχω δει στη ζωή μου. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον, διότι θα πω τρία στοιχεία για τους φίλους του ποδοσφαίρου. Η επιλογή του Ιφαντίνο της FIFA στο Μουντιάλ του 2026 στο Μεξικό, στην Αμερική και στον Κάναδα έχει αλλάξει τα δεδομένα. Εύχομαι και ελπίζω να συνεχιστούν και τα υπόλοιπα Μουντιάλ να γίνονται με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει δραστηριότητα και σε άλλες χώρες, όχι σε μία όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Το δεύτερο, επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Μίλτο, 4,5 δις θεατές, όχι διορθώνω, 4,5 εκατομμύρια θεατές έχουν δει το φετινό Μουντιάλ στην πρώτη του φάση μέχρι σήμερα. Και το τρίτο στοιχείο που θέλω να δώσω, όσο πάμε προς το τελικό της 19 Ιουλίου στο New Jersey της Αμερικής, της Νέας Υόρκης, τα εισιτήρια εξαντλούνται και ο κόσμος εξακολουθεί να αγαπάει τα παιχνίδια και να είναι τα γήπεδα ασφυκτικά γεμάτα. Με το εισιτήριο, η μικρότερη τιμή του, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι 4.600 ευρώ. Τα δε κέρδη, από ό,τι μου λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι μιλάω μαζί τους με SMS και στο διαδίκτυο, οι απεσταλμένοι, γιατί είναι τρεις φίλοι μου εκεί οι οποίοι τους κουβαλάω στην πλάτη μου παλιά, οι δύο παλιοί είναι ο Γιάννης ο Καραλής που ξεκινήσα μαζί τη δημοσιογραφία, ένας από τους καλούς απεσταλμένους, μετά είναι ο τραπεζανίδης ο Θεσσαλονικιός και ο μικρότερος στην αποστολή της παρέας και αδυναμία μου, ο Ιωσήφ ο Νικολάου. Θα έλεγα συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας για τις μεταδόσεις, οι οποίες νομίζω ότι είναι οι καλύτερες που έχουμε ακούσει στα Μουντιάλ τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζω, διότι την Κυριακή το βράδυ τελειώνει η πρώτη φάση των οκτώ αγώνων για τους 16. Και έχουμε δύο εκπλήξεις μεγάλες. Η μία είναι της Γερμανίας, η άλλη είναι της Ολλανδίας. Και βέβαια κάποιες από τις πρωτοκλασσάτες, όπως η Ελβετία, όπως η Βραζιλία, βγήκαν στο παραπέτε από τον αποκλεισμό να πάρουν και αυτοί το αεροπλάνο της επιστροφής νωρίς και να γυρίσουν στις χώρες τους. Έτσι λοιπόν πάμε σε ένα Μουντιάλ το οποίο, αν θέλει στην άποψή μου, τα φαβορή είναι Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, η οποία έχει επιστρέψει δρυμύτατη με ωραίες εμφανίσεις, είναι και αγαπημένη μου ομάδα, και στους άλλους υπήρους βλέπω Βραζιλία, Αργεντινή και σίγουρα και την Αμερική, μην την αγνοείτε. Έχουν ανακάμψει Αμερικάνοι, έχουν επενδύσει πολλά λεφτά τα τελευταία 5 χρόνια. Έχουν αφήσει το μπάσκετ να κυριαρχεί, αλλά όπως τα άλλα, το χόκκι υπάρχουν και τα άλλα αθλήματα. Και όπως είπε και ο Λούις ο Χριστοδούλου, ο παλιός παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Κύπριος που ζει στην Αμερική, σε μια εκπομπή που τον είδα στην ΕΡΤ, ώρα Μουντιάλ, οι Αμερικάνοι έχουν επενδύσει και μη αγνοείτε τους Αμερικάνους, οι οποίοι έχουν καλούς παίκτες, έχουν ρίξει πολλά λεφτά. Και βεβαίως να κλείσω ότι βλέπουμε τα ωραιότερα γήπεδα που γίνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Βέβαια, αν με ρωτήσεις, ρίχνω από τώρα το κάδρο μια πρόβλεψή μου, Μίλτο, η οποία είναι κάθετη. Το κύπελο το 2026 θα έρθει στην Ευρώπη. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, δεν ξέρω ποια χώρα θα το πάρει, αλλά οπωσδήποτε το κύπελο θα έρθει στην Ευρώπη με μια πινελιά θέλης έμοιας τους Γάλλους. Αλλά θα έρθει στην Ευρώπη, κρατήστε το αυτό. Ποια ομάδα όμως η Ευρώπη θα το πάρει, δεν το ξέρω. Αλλά πλεονέκτημα βλέπω τους Γάλλους. Πάμε λοιπόν σε ένα άσχημο μαντάτο, σε μια άσχημη είδηση που ήρθε στο βράδυ. Η εθνική ομάδα του μπάσκετ έχασε με μια άσχημη εμφάνιση, προδυτική εμφάνιση από τους Ρουμάνους. Δεύτερη ήταν στην ιστορία του μπάσκετ με 73-66 σε ένα κακό παιχνίδι, και όπως είπε και ο Σπανούλης, ο οποίος έχει μεγάλη ευθύνη, η επιλογή των παιχτών δεν τον δικαιώσαν, όπως και αγωνιστικά, αν εξαιρέσει το τρίτο δεκάλεπτο που πήραμε μια διαφορά 14 πόντων. Έχασαν στο τελευταίο δεκάλεπτο τα βγάγια, τα καλάθια που λέμε, την Πάτρα με 25-6 και έχασαν τελικά το μεγάλο παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουν την Κυριακή το βράδυ 7.30 ώρα στα Λιώστα, την Πορτογαλία, για το προκριματικά του Μουτομπάσκετ. Έτσι λοιπόν έχουμε να πω το εξής, ότι αυτή κάτι πρέπει να γίνει για το μάτς της Κυριακής το βράδυ με την Πορτογαλία, τουλάχιστον να κάνουμε το 4-1 για να μην διασχιστούμε και πάλι και ψαχνόμαστε. Αλλά με την νίκη της, οι Ρουμάνοι πήγαν στο παιχνίδι και έχουν και αυτοί πιθανότητες να περάσουν την επόμενη φάση. Αφήνουμε το Μουντιάλ και το μπάσκετ και πάμε, Μίλτο, στα δικά μας. Θα σε προσγειώσω με ευγένεια και με πολύ σεβασμό γύρω από τις εξελίξεις στην Παναχαϊκή. Πολύ θόρυβος μέσα κι εγώ, διότι δεν μπορώ να διαχειριστώ, γιατί δεν έχω εικόνα, δεν είναι το ρεπορτάζ αποκλειστικά δικό μου, το παρακολουθώ όσο γίνεται στενότερα από την αγάπη μου για την Παναχαϊκή, για το ποδόσφαιρο. Άνθρωποι σοβαροί που ασχολήθηκαν με το θέμα της αλλαγής του καθεστώτος με το μάναντζερ στην ομάδα είναι επιφυλακτικοί, κρατούν μικρό καλάθι. Τρεις ανθρώπους που μίλησα που έχουν σχέση με την ερασιτεχνική Παναχαϊκή μου είπαν είμαστε υποχρεωμένοι να κρατάμε μικρό καλάθι και όλα θα τα δούμε στο γήπεδο, όλα θα τα δούμε στο χορτάρι, όλα θα τα δούμε την εξέλιξή τους, και ήταν πολύ φιδωλή στις δηλώσεις τους για τη μία αυτή αλλαγή σελίδας της Παναχαϊκής, την οποία ήταν η μόνη, δεν υπήρχε άλλη από ό,τι απεδείχθη. Επιστεύω με την ανακοίνωση ότι η ερασιτεχνική Παναχαϊκή απέκλεισε τους Αμερικανούς, οι οποίοι πιέζουν, θέλουν να βρεθούν στην Παναχαϊκή οι Αμερικάνοι και μάλλον θα πάρουν το μπάσκετ, θα ασχοληθούν με το κομμάτι του μπάσκετ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι μια καλή εξέλιξη. Η Παναχαϊκή μετά τη δεκαετία του 1980 με Μανθαίο και τον αείμνηστο Σταύρο Χαραλαμπόπλο θα ξαναεπιστρέψει ψηλά στο χώρο του μπάσκετ, όπως έγινε εκείνη με τη μεγάλη ομάδα, με τον Γκρινί, με τον Κανατσέλο, με τον Θωμαίδη, με τον Τάκη τον Πετρόπλο, που όλοι θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι. Έτσι λοιπόν, για την Παναχαϊκή το επόμενο βήμα είναι να περιμένουμε. Δεν λέω περισσότερα, ενημερώνομαι, με ενημερώνουν, μιλάω με πολλούς, είμαι υποχρεωμένος. Με την επόμενη μέρα έστειλε το φάκελο για να μπορεί η Παναχαϊκή και να δούμε σε ποιο όμιλο θα πέσει, με ποιες ομάδες θα είναι, για να δούμε τι μέλη γενέστε, γιατί από τη συμμετοχή των ομάδων θα φανεί αν η Παναχαϊκή έχει τύχει την επόμενη χρονιά ο στόχος να ανέβει στην Super League 2. Θα φανεί σε ποιον όμιλο θα πέσει και ποιο θα είναι η αντίπαλή της το πρωτάθλημα της τρεις εθνικής κατηγορίας, αφού γνωρίζουμε μόνο σίγουρα θα είναι ο Παναγιάλιος και ο Ατρόμητος Πατρών. Αυτή είναι η εικόνα που έχω. Ήθελα να δώσω μια άλλη διάσταση μετά την περασμένη Παρασκευή που είπαμε για τη μεταβίβαση των, του μάνατζερ στην Παναχαϊκή στους νέους ανθρώπους, τον κύριο Παπαδόπουλο και τον Τούρκο συνεργάτη του. Να δούμε, θα περιμένουμε. Εδώ είμαστε. Κάποιες κινήσεις γίνονται και οπωσδήποτε θα έχουμε εικόνα, γιατί πρέπει η ομάδα εκεί κάπου 15 με 20 Ιουλίου να αρχίσει την προετοιμασία για την νέα σεζόν. Μέχρι τότε, όλο αυτό το μήνα, θα περιμένουμε τις εξελίξεις, να δούμε τις μεταγραφές, να δούμε τι κινήσεις γίνονται, για να έχουμε εικόνα και ήχο για την επόμενη μέρα και το μέλλον της Παναχαϊκής, αφού 24 ολόκληρα χρόνια, άκουσον, δεν το πιστεύει κανείς, 24 ολόκληρα χρόνια η Παναχαϊκή είναι εκτός της εθνικής κατηγορίας. Σε πιάνει η θλίψη, σε πιάνει η θυμό, σε πιάνει η παράπονο, αλλά τι μπορεί να κάνεις. Να δούμε αν οι άνθρωποι αυτή την φάση έχουν τη δυνατότητα, έχουν τα χρήματα που χρειάζονται. Λέω σε τον εαυτό μου και σε κάποιους, είναι πολλά τα χρήματα, με ρωτούν πάλι, τα οποία να πούμε έχει μπροστά της οι άνθρωποι που πήραν την Παναχαϊκή να τη διοικήσουν. Τα χρέη φτάνουν πάνω από 3-3,5 εκατομμύρια μίλτο. Είναι μεγάλο το νούμερο και όπως καταλαβαίνεις είναι υποχρεωμένοι να βάλουν τα δυνατά τους, να βάλουν το βαθιά το χέρι στη τσέπη για να μπορέσει να λύσει η Παναχαϊκή με πάντα το πρώτο θέμα, και το οικονομικό και το αγωνιστικό. Δεν έχω κάτι άλλο για την Παναχαϊκή, μένω σε αυτά. Έτσι έβαλα μια πινελιά από το καινούριο ρεπορτάζ που έχω και πάμε στο μπάσκετ. Κινητικότητα υπάρχει με τις ομάδες, τόσο με τον Λαύκο, τόσο με τον Απόλλωνα, τόσο με την Προμηθέα. Γίνονται κάποιες κινήσεις και μεταγραφές να ενισχυθούν, να πάνε παραπέρα, γιατί την επόμενη χρονιά πρέπει να προετοιμαστούν και αυτές οι ομάδες στα πρωταθλήματά τους για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που υπάρχουν. Και πριν κλείσω, Μίλτο, σε αυτήν την ενότητα να σου πω ότι στην Πάτρα γίνεται από 5 έως 9 το τάθλημα ιστοπλοείας για νέους, 304 σκάφη με 340 αθλητές. Μια μεγάλη εκδήλωση. Είδα, ενημερώθηκα ότι είναι από τις ωραίες πρωτοβουλίες που θα ζήσει η πόλη στο παλιό λιμάνι μπροστά από το κτίριο Παναγιώτης Κανελόπλος. Είναι μια καλή εξέλιξη αυτή η πόλη που πήρε αυτή την αθλητική διοργάνωση με πρωτοβουλία της περιφέρειας, για να μπορέσει να κινηθεί λίγο το χρήμα, αποστολές, τα ξενοδοχεία, όλος αυτός ο κόσμος που θα έρθει εκεί. Επαναλαμβάνω, 304 σκάφη, επαναλαμβάνω, στο πλοϊκή αγώνες νέων κάτω από 18 χρονών. Οι Λιπούτοι, δηλαδή οι νέοι ιστιοπλόοι, θα είναι εκεί και μετέχουν σε αυτούς τους μεγάλους αγώνες. 340 πιτσιρικάδες, νέοι ιστιοπλόοι μας, το επόμενο, θα έλεγα, κομμάτι, η επόμενη δύναμη των ιστιοπλόων, θα είναι εκεί στους αγώνες αυτούς που θα απολαύσουν όλοι οι Παθενοί. Να δώσω μια είδηση, η είσοδος είναι σε όλους τους αγώνες δωρεάν, δεν πληρώνεις πουθενά. Δεν έχω κάτι άλλο, Μίλτο, αν νομίζεις ότι μπορεί να ρωτήσεις κάτι, αν έχουμε κάτι στην θεμότητα.
0: Μια χαρά τα ανέλησες, να σου ευχηθούμε έτσι καλό τριήμερο με υγεία, καλές διακοπές σιγά σιγά, και εδώ είμαστε πάλι στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα να τα λέμε μέχρι τέλη Ιουνίου.
2: Μίλτο, είναι η αγάπη μας τέτοια, είναι η σχέση μας και επαγγελματική με την πόλη, με τις ομάδες, με τον αθλητισμό, και εγώ και εσύ έχουμε ταυτίσει και με τον αθλητισμό και τον Μπάτρα, αλλά και με το ραδιόφωνο, με τα μικρόφωνα πολλά χρόνια εκεί. Είναι τέτοια η σχέση ανθρώπινη, αθλητική, δημοσιογραφική, που είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τους φίλους, γιατί έτσι αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου και καλό τρίμηνο.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουγλέρη. παραμένουμε εμείς για μερικά λεπτά ακόμη εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αφού είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν τελειώσουμε και για σήμερα βέβαια τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα που διανύουμε την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση. Θα τα λέμε και φέτος κανονικά μέχρι τέλη, μέχρι τέλη Ιουλίου. Θα ακολουθήσει μια διακοπή τον Αύγουστο και μετά και πάλι πίσω στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα για τη νέα βέβαια ποδοσφαιρική και όχι μόνο σεζόν από αρχές Σεπτέμβρη. Έχουμε λοιπόν την Παναχαϊκή, στην οποία σιγά σιγά τώρα πλέον περιμένουμε με τα γραφικά νέα, περιμένουμε τον αγωνιστικό σχεδιασμό από τον κύριο Σπύρο, Αντωνόπουλο και τα διοικητικά στελέχη της ομάδας για να δούμε το πώς θα πορευτεί η Παναχαϊκή, παρότι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να διανύσει τη νέα χρονιά είναι ένας και μοναδικός, να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει στην Super League 2. Οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα προκύψει είναι σίγουρο ότι θα φέρει και πάλι γκρίνια εντός των τυχών του κοκκινόμαυρου συλλόγου.
1: Όλοι το ίδιο είμαστε σε
0: πρώτα απ' όλα με τον Προμηθέα εδώ περιμένουμε να δούμε την τελευταία επιλογή από την ξένη αγορά, την επιλογή του playmaker, του βασικού μαέστρου όπως λέμε στην ομάδα για τη νέα χρονιά. Μια επιλογή η οποία έχει την δική της πάρα πολύ μεγάλη σημασία και άξια, για το λόγο αυτό ο Προμηθέας θα εξαντλήσει ό,τι χρονικό περιθώριο έχει για να κάνει το καλύτερο δυνατό. Περιμένουμε να δούμε σιγά σιγά και τα πρώτα μεταγραφικά νέα γύρω από τον Απόλλωνα και το νέο πρωτάθλημα της Νέιστος Λιγκένα, αφού σίγουρα η επιλογή του Dirk Bauerman είναι μια πάρα πολύ καλή βέβαια επιλογή γενικότερα για την κατηγορία και όχι μόνο για τον Απόλλωνα, αλλά δεν αρκεί αυτή από μόνη της για να επαναφέρει την πατρινή ομάδα Λίαν Συντόμος στην Elite League. Βέβαια, ο οποίος προσπαθεί πλέον και δικαστικά μέσα από την προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ να βρει το δίκιο του σε ό,τι αφορά τις wild card της Ομοσπονδίας για το νέο αυτό πρωτάθλημα της Elite League. Περιμένουμε να μάθουμε ακόμη και να δούμε τα πρώτα μεταγραφικά νέα και από τον Γλαύκο Έστωρο, φίλες και φίλοι, που θα είναι πρωτάρι στη νέα χρονιά στην Elite League, αφού και εδώ δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να χτιστεί μια πολύ πιο δυνατή, μια πολύ πιο εμπειρή ομάδα για την κατηγορία αυτή, αφού χρειάζονται και αρκετά χρήματα.
1: Ήμουν αχετάξει στο πλευρό σου, τώρα με κοιτάζεις ανέκτρο σου.
0: Γενικότερα πάντα στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να έχουμε μεταγραφικά νέα γύρω από τις ομάδες και ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, αλλά και μπασκετικά, όπου εδώ έχουμε πολύ πιο μεγάλο αριθμό ομάδων από την περιοχή μας, η οποία ψάχνει ενίσχυση. Για τους φίλους του Πόλο θα είναι πάρα πολύ καλό σήμερα το βράδυ να βρεθούν δίπλα στην παιδική ομάδα του Νόπη, η οποία παίζει με τον Παναθηναϊκό 10 παρατέρατο στον Πανός, την προσπάθειά της να μπορέσει να προκριθεί πρώτα απ' όλα στα αυριανά ημιτελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πόλο Παίδων της Πάτρας. Θυμίζουμε ότι έχει έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη παράδοση επιτυχιών και μεταλλίων στα μικρά αυτά πανελλήνια πρωταθλήματα και θέλει να την διατηρήσει και για ένα ακόμη καλοκαίρι, για μια ακόμη σεζόν. Παρότι βέβαια τη νέα χρονιά σε ό,τι αφορά την βιτρίνα του υγρού στοιχείου, την βιτρίνα του Πόλο, μόνο και μόνο θα έχουμε την γυναικεία ομάδα της ΝΕΠ στην Α1 Εθνική, αφού στην αντίστοιχη των ανδρών δεν υπάρχει πλέον η καμία πατρινή αγωνιστική εκπροσώπηση. Όπως είπε βέβαια απόλυτα δίκαια και ο Νίκος Ουρλέρης, ο πιο μεγάλος καημός των πατρινών φιλάθλων, είναι να δουν κάποια στιγμή επιτέλους και την Παναχαϊκή εκ νέου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Επειδή όμως αυτά είναι προφανώς κάτι πάρα πολύ μακρινά όνειρα, φίλες και φίλοι, και επειδή η πραγματικότητα είναι διαφορετική, πλησιάζει 12 το μεσημέρι. Κάπου εδώ λοιπόν σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το μαγκαζίνο μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Να ευχηθούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Να ευχηθούμε ακόμη και καλό διήμερο, ένα πάρα πολύ ζεστό και πάλι διήμερο και εδώ στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Και φυσικά μην ξεχνάει κανείς το πιο σημαντικό απ' όλα που πρέπει να προσέχουμε ως κόριο οφθαλμού, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα. Σχηματισμούς της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Ημέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44. Λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις.
4: Καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφών.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο
0: πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
4: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Radio Gamma.

0: Allez, où j'en suis là, dans le deuxième acte.
1: Mais attendez une seconde.
2: Oui, Jean.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις.

0: ειδήσεις.
1: Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους προβλήματα της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ, ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Ημέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44 λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις.
0: Καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφόν.
2: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
6: Ψαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελασιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
2: Άνθρωπο που δεν μπορεί να αποδεχθεί το αυτονόητο, που δεν μπορεί να καταλάβει. Μη πετάς το τσιγάρο το παράθυρο. Πόσες φορές το έχουμε πει? Πόσες φορές έχουμε ανεβάσει άρθρα? Πόσες φορές το λέει γενικά η κοινωνία, όχι μόνο εμείς? Δηλαδή είναι ανίκητος ο μακάκας στην Ελλάδα. Είναι ανίκητος. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Όλα στα τέτοια του. Οδηγάει εκεί μαγιά, κλανιά και εξάτμιση. Είναι ανίκητος. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Όλα στα τέτοια του. Οδηγάει εκεί μαγιά, κλανιά και εξάτμιση.

Όχι τίποτα. Άλλοι το κάνουν και μπροστά στα παιδιά τους και παίρνουν παράδειγμα τα παιδιά τους. Θα συζητάμε δηλαδή τώρα άλλα 35-40 χρόνια για τα δεδομένα. Εγώ από τη στιγμή που έχω υπάρξει σε αυτό το πλανήτη θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούει από διάφορους να λένε «Μην πετάτε τα τσιγάρα από τα παράθυρα». «Μην πετάτε τα τσιγάρα από τα παράθυρα». Από μωρό όταν ήμουνα το θυμάμαι να το λένε. Και ακόμα σήμερα κάποιοι πετάνε τα τσιγάρα από τα παράθυρα. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ ρε φίλε. Είναι απίστευτο. Και εσείς μου λέτε να βάλουμε μυαλό. Τι μυαλό να βάλουμε εδώ, Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει το απλό. Ότι θα καούμε ζωντανή καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς. Το απλό δεν μπορεί να καταλάβει. Πού να του εξηγήσεις τώρα και τα υπόλοιπα. Πού. Και μετά με λέτε μη βρίζεις, μη κάνεις, μη ράνεσαι. Πώς να μη βρίσω, πώς να μη φωνάξω. Όταν ο άλλος είναι τελείως χαϊβάνι. Και όχι τίποτα, την πληρώνουν και οι υπόλοιποι. Την πληρώνει και ο νοικοκύρης, την πληρώνει και αυτός που είναι πειθαρχημένος, την πληρώνει και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει κάνει τίποτα. Παραδειγματική τιμωρία. Σκληρή τιμωρία. Νομίζω μόνο έτσι θα γλιτώσουμε. Σε ποια χώρα μωρέ τους κόβουνε τα χέρια όταν κλέβουνε. Γιατί δεν θέλω να κάνω κάποιο λάθος και μετά να λέτε τις τρέλες σας. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ένας νόμος που φέρνω σαν παράδειγμα συχνά πυκνά. Που είναι ένας σκληρός νόμος. Μήπως μόνο έτσι καταλαβαίνει ο άλλος όμως. Στην Ιαπωνία δεν ξέρω αν τους κόβουν τα χέρια. Πάντως στην Ιαπωνία υπάρχουν σκληρές τιμωρίες για όσους δεν κάθονται καλά και για όσους δεν καταλαβαίνουν. Και να δείτε μετά τι καλά βάζουν μυαλό. Στη Σαουδική Αραβία μου λέει ο άλλος. Εντάξει, σε κάποια από αυτές τις χώρες, είτε είναι στην Ιγυρία, στη Βόρεια Νιγηρία, είτε είναι στην Ιεμένη, στο Σουδάν ή στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, κλέβει ο άλλος, του κόβουν το χέρι. Και μαντέψτε τι γίνεται. Δεν κλέβει κανένας, ξέρετε γιατί δεν κλέβουν. Γιατί φοβούνται μην τους κόψουν τα χέρια. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τιμωρία για κανέναν. Για τίποτα. Καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Και πρώτα απ' όλα η πολιτική της κυβέρνησης. Που όλοι ξαφνικά βγαίνουν αθώοι για ό,τι κάνουνε. Αν υπήρχε σκληρός παραδειγματισμός, θα σφίγγανε τα Grover. Δεν θα ήτανε τόσο άνετοι. Μόνο έτσι πιστεύω θα σωθεί η Ελλάδα. Με σκληρό παραδειγματισμό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς πρέπει να τιμωρηθούν. Λοιπόν πάμε παρακάτω. Ναι όχι μη με λες φασίστα. Δεν είμαι φασίστας. Εγώ σου δίνω τη λύση για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει και να σωθεί. Πρέπει να υπάρξει σκληρός παραδειγματισμός. Πρέπει να υπάρξει σκληρή τιμωρία για όσους παρανομούν και για όσους δεν σέβονται το διπλανό τους. Μόνο έτσι θα βάλετε μυαλό. Μόνο έτσι θα βάλετε μυαλό.

για ηθική δεν θα μιλήσουμε. Άστο. Στην Ελλάδα έχει χαθεί κάθε αξιοπρέπεια, έχει χαθεί κάθε ηθική, έχει χαθεί κάθε σεβασμός, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν βλέπεις την Καριστιανού. Θα πούμε και για αυτήν, θα πούμε και για τον Ασλανίδη, θα πούμε και για τα Τέμπη, θα πούμε και για την Κωνσταντοπούλου που δεν πήγε στη δίκη προχθές. Χθες δεν πρόλαβα να το σχολιάσω.

0: Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Ξύπνησε ο άλλος εντωμεταξύ. Πόσα χρόνια μιλάμε εδώ για τη Θράκη. Πόσα χρόνια δεν θα πούμε για τη Θράκη. Έλα, έλα, το πάρουμε ένα-ένα. Δεν χρειάζεται. Βάλε το ηχητικό με τον Ασλανίδη να ξεκινήσουμε. Βάλε τον Ασλανίδη από τα Τέμπη που έχει αγανακτήσει ο άνθρωπος. Και αυτός και οι υπόλοιποι συγγενείς πηγαίνουν στις δίκες. Τρέχουν 400 χιλιόμετρα ο ένας, 800 ο άλλος, για να πηγαίνουν στις 2,5 ώρα σπίτι τους εισαγγελείς και οι δικαστές και περιμένουν και 2,5 ώρες την Κωνσταντοπούλου να πάει να μιλήσει. Δώσ' τον Ασλανίδη, δώσ' τον.
1: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12. Ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Και βγήκε ο κύριος αυτός και είπε ότι δεν έχει συνήγορο. Παρενέβησα στη δίκη, ζήτησα το λόγο από την κυρία πρόεδρο. Την είπα ότι αυτό είναι μια κοροδία. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, η ψυχή μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφροσύνουμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία? Ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μας ενδιαφέρουν τα κομματικά και τα πολιτικά. Εδώ πέρα είναι το δικαστήριο για τα Τέμπη. Μακριά τα κόμματα και οι πολιτικές, ό,τι άλλο παρενέργειες υπάρχουν στο κοινοβούλιο εδώ πέρα. Εδώ πέρα η πρόεδρος μου είπε ότι δεν θα ξαναγίνει. Το απαιτώ να μην ξαναγίνει. Άρχισαν να φεύγουν οι περισσότεροι γονείς από τις προηγούμενες δικάσεις μόνο και μόνο για αυτές τις καθυστερήσεις. Για αυτή την κοροϊδία. Σε λίγο δεν θα είναι κανένας με συνέθουσα. Πήρα την οικογένειά μου και η κυρία Καρασάβα που έχασε και αυτή το γιο της και φεύγουμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για αυτή την κοροϊδία και για αυτή την παροδία που συνεχίζεται εκεί μέσα. Ευχαριστώ.
2: Πολύ.
0: Μήπως παίζει το παιχνίδι του συστήματος η κυρία Κωνσταντοπούλου? Είναι δυνατόν να μην σέβεται αυτούς τους συγγενείς και να καθυστερεί? Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην αγανακτήσουν όταν πηγαίνουν κάθε φορά εκεί πέρα και εμφανίζονται διαφορετικά εμπόδια? Σου λέει γίνεται εγώ κάθε φορά να τρέχω 400 χιλιόμετρα με δικά μου προσωπικά έξοδα για να δικαιωθώ και να έχω μια Κωνσταντοπούλου η οποία δεν ξύπνησε, δεν ξέρω κι εγώ που ήτανε και δεν πήγε εκεί πέρα και άρχισε 2,5 ώρες? Μήπως προσπαθούν να αποθαρρύνουν τους παθόντες? Μήπως προσπαθούν να τους βγάλουν την πίστη που λέει και ο λαός για να αγανακτήσουν και να μην ξαναπάνε στα δικαστήρια? Μήπως προσπαθούν να τους σπάσουν τα νεύρα όλοι μαζί οι συστημικοί? Γιατί ο καθένας παίζει το ρόλο του σε αυτή τη σκακέρα. Και στην τελική πόσοι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν? Πόσοι θα μπορέσουν να σταθούν όρθιοι σε όλο αυτό και να φάνε τη ζωή τους μέσα στα δικαστήρια? Γιατί θα φάνε τη ζωή τους μέσα στα δικαστήρια για να βρουν δικαίωση. Σε άλλες περιπτώσεις δικαιώνονται σε 1-2 μέρες. Εδώ θα θέλει να κρατήσει 15 χρόνια αυτή η δίκη. Γιατί αυτό εξυπηρετεί την εξουσία, φίλοι μου. Και έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Πολλά. Και καλά είπε, μακριά τα κόμματα, μακριά η πολιτική, μακριά όλο αυτό. Εδώ είναι η δίκη για τα Τέμπη, δεν είναι ούτε η δίκη για την Κωνσταντοπούλου, ούτε για την Πλεύση Ελευθερίας, ούτε για την Καριστιανού με τις υποκρισίες. Δεν είναι για όλους αυτούς αυτό. Που από ό,τι φαίνεται στην τελευταία δίκη δεν πήγε κιόλας η Καριστιανού. Πού να πάει? Είχε δουλειές, έπρεπε να υπογράψει για τα ακίνητα. Θα τα πούμε κι αυτά. Λοιπόν, επειδή ανέφερα τη Θράκη και μου στέλνουν τώρα οι Θρακιώτες, οι φίλοι μου, τα χαιρετίσματά μου στους Θρακιώτες, τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους Μακεδόνες. Μου στέλνουν μηνύματα. Ξύπνησε, λέει τώρα, μία κυρία για την Αλεξανδρούπολη. Μια αρθρογράφος. Όταν εδώ πέρα βγαίνουμε 10 χρόνια ολόκληρα με τον κύριο Αρβανίτη και σχολιάζουμε όλα αυτά που γίνονται στη Θράκη, εσείς πετάτε χαρταετό. Πετάτε χαρταετό έτσι όπως σας το λέω. Με τον Νίκο Αρβανίτη, το δημοσιογράφο που είναι μόνος του εκεί και παλεύει και τον κυνηγάνε Τούρκοι και προξενία. Εδώ και πόσα χρόνια εξηγούμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιο είναι το σχέδιο. Εδώ και τόσα χρόνια λέμε ότι περνάνε όπλα. Εδώ και τόσα χρόνια λέμε ότι μιλάνε για τουρκικές μειονότητες ενώ είναι Έλληνες μουσουλμάνοι στην περιοχή. Και κανένας δεν μιλάει και το βιολί του Τιτανικού παίζει. Και διεκδικούνε. Όταν λέγαμε για τους ημάμιδες, όταν λέγαμε για όλους αυτούς εκεί πέρα, τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν κατεβάσει το κάθε κόμμα από δύο βουλευτές που ορκίστηκαν στο Κοράνι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Που αυτοί οι βουλευτές δεν είναι τυχαίοι, έχουν επαφές εκεί πέρα πάνω. Λειτουργούν σαν δούριος ύπος. Και ξυπνήσατε τώρα εσείς να μου γράψετε εδώ πέρα στα αρθράκια σας και στις τηλεορασίτσες σας ότι αποκαλύψατε ότι υπάρχει πρόβλημα στη Θράκη. Όταν εμείς φωνάζαμε ότι ερημοποιείται η Θράκη, εσείς δεν μιλούσατε, δεν βγάζατε άχνα, κοιμισμένοι, κοιμισμένοι, που πάτε να μας το παίξετε και πρωτοπόροι για άλλη μια φορά, δεν έχετε ιδέα. Καθίστε και ακούστε τις εκπομπές που έχουμε κάνει, μπας και μάθετε τίποτα. Μπας και καταλάβετε τι γίνεται με τα τζαμιά, μπας και καταλάβετε τι γίνεται με τους ομίλους, με τα συμφέροντα, με τη Ziraat Bank, με τα δάνεια και με όλα όσα έχουμε αναλύσει. Που δεν τρέπεστε κιόλας να γράψετε τη λέξη αποκάλυψη. Ποια αποκάλυψη, βρε? Ο λαός τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Εσείς δεν τα ξέρετε. Γιατί όλη μέρα είστε στο κολονάκι και τρώτε και πίνετε και καπνίζετε. Εν τω μεταξύ, χθες μου στείλανε μηνύματα. Συγκέντρωση, λέει, έξω από το Ιπποκράτιο. Μαζεύτηκαν, λέει, φορούσανε κάτι μπλούζες, δεν σας φοβόμαστε. Τι ήταν, κι άλλο gay pride. Κι άλλο gay pride και ήταν, λέει, εκεί πέρα και ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης. Και κάποιοι άλλοι νεοδημοκράτες. Πάλι gay pride είχαμε, τι είχαμε. Πόσα gay pride θα γίνουν σε ένα μήνα, έρφυλε. Κάνανε μήπως και ποδήλατο γυμνή. Μαζεύτηκαν εκεί, βάλανε μπλουζάκια. Υπήρξε κοινή γραμμή για άλλη μια φορά. Τι πρόβλημα υπάρχει με τον gay pride, δεν κατάλαβα, αφού ψηφίζεται υπέρ των ομοφυλόφιλων νεοδημοκράτες. Και αν δεν ήταν gay pride αυτό, τι ήταν? Είδα και τον Ψωμιάδη. Ο Ψωμιάδης τι κάνει? Μία πάει στην Καριστιανού, μία πάει εκεί πέρα αγκαλιά με τον Κυρανάκη, μία ντύνεται ζωρό, μία τον βλέπουμε στα πανηγύρια να τραγουδάει. Για τα πανηγύρια είστε. Για τα πανηγύρια είστε. Τι κατάτια είναι αυτή? Τι προσπαθείτε να κάνετε, να αναστήσετε τα ποσοστά? Η Νέα Δημοκρατία έχει καταρρεύσει. Δεν υπάρχει ποσοστό που μου βγάζουν οι δημοσκοπήσεις στο Μέγκα ότι έχει 30%. 30% πού έχει? Στα υπόγεια? Είστε σοβαροί? Δεν τρέπεστε καθόλου? Μου βγάζετε ότι έχει 8% η Καριστιανού, ενώ ο κόσμος ξέρει ότι η εταιρεία της έχει όχι ένα, 4 ακίνητα. Η εταιρεία αυτή που ήταν 50-50 με τον σύντροφό της, τον Μωυσίδη, που από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα στα άρθρα είχαν κεφάλαιο 300.000 ευρώ και πήγανε και χτυπήσανε σπίτι από εισπρακτική εταιρεία η οποία το είχε πάρει από έναν εργαζόμενο το σπίτι και το πήρανε και κάτω από την αντικειμενική αξία με αυτή την εταιρεία. Από φαντ το πήρανε το σπίτι η Καριστιανού, η οποία ήταν διαχειρίστρια και μας λέει ότι δεν γνώριζε και ότι δεν θυμάται ότι συνέβη αυτό το πράγμα 7 μήνες μετά από το έγκλημα των Τεμπών. Έψαξα λοιπόν και βρήκα, φίλοι μου, ότι η εταιρεία αυτή έχει άλλα κίνητα. Δεν έχει μόνο αυτό. Έχει ένα οικόπεδο με ισόγειο κτίσμα, επαγγελματική στέγη και κατοικία στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ερμούπολης, στη Σύρο, στις Κυκλάδες. Ένα κίνητο είναι αυτό. Έχει μια μονοκατοικία Καριστιανού, η εταιρεία. Μια μονοκατοικία ισογείου στον οικισμό Σταυρονικήτα Σάνης Χαλκιδικής, στο Σάνι. 270 μέτρα από τη θάλασσα, στο Σάνι, το δεύτερο ακίνητο. Τρίτο ακίνητο, μια διόροφη μονοκατοικία στην οδό Στεφάνου, στην περιοχή Άνω Σύρου Κυκλάδων. Αναρτημένα είναι στο διαδίκτυο. Αναρτημένα τα έχουν, στα άρθρα μέσα είναι. Στις ζούγκλες και στους Αμαζόνιους. Διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Ιουλιανού 77, γράφει εδώ πέρα. Στο διαδίκτυο αναρτημένα. Άμα θέλετε να κινηθείτε νομικά απέναντι σε κάποιον, θα κινηθείτε σε αυτούς. Εγώ έχω πηγή. Έχω την πηγή μου. Καταλάβατε? Ακόμα δεν μπήκε στην πολιτική Καριστιανού. Αποκαλύπτεται το ότι έχει μια εταιρεία με 4 ακίνητα. Και το ένα από αυτά, για τα υπόλοιπα θα δούμε από που τα πήρε. Το ένα από αυτά το πήρε από εισπρακτική εταιρεία. Από Φαντ. Κοράκι, κοράκι κανονικό. Μπήκε στο ρόλο, σου λέει εδώ είμαστε. Ρε τι τρέλα κουβαλάτε. Ρε τι τρέλα κουβαλάτε. Κάθε μέρα που περνάει και χειρότερο γίνεται. Και κάθε μέρα που περνάει έρχεστε και στα λόγια μου. Γιατί εγώ τι έλεγα, ότι φοράει μάσκα. Εγώ τι έλεγα, ότι με έχει παίξει πισόπλατη μαχαιριά. Εγώ τι έλεγα, ότι την πίστεψα και φάγα τα μούτρα μου, γιατί τελικά είναι ακριβώς το αντίθετο. Εγώ τι έλεγα, ότι έχει πνιγεί στην αλαζονία. Και ότι δεν έχουν πρόγραμμα και ότι δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Αυτό έλεγα. Και μου τα κάνατε ανανάδες. Παρορμητικοί, ευκολόπιστοι ψηφοφόροι. Ποιο είναι το σχέδιο, ποιο είναι το πρόγραμμα? Πώς θα τιμωρήσει τους ενόχους των τεμπών? Πώς θα βοηθήσει την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, τη διαφθορά, πώς? Που την καλώ εδώ να βγει στον αέρα και δεν έρχεται. Και αυτήν και τον Αυγερινό και τις Πούλιες και όλους.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
10: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.
13: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
0: Αφού δεν σ' αρέσει η αλήθεια, πάνε να ακούς παραμύθια. Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Μας έχουν παρουσιάσει ή πάνε άκου βασικά, πάνε άκου τι λέει ο Φρονιμάκης. Πάνε άκου ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα. Άστος αιρέτη. Πάνε δες τι λέει ο Φρονιμάκης. Πάνε δες, πάνε άκου αφού δεν έχεις ιδέα, δεν ασχολείσαι, τι μιλάς. Φόλη μέρα είσαι στο χαρταετό. Πάτα Φρονιμάκης, ηχητικό και άκου τι λέει ο άνθρωπος που είναι ιδρυτικό μέλος, κοιμισμένε. Κοιμισμένε. Μόνο να γράφεις και να μιλάς ξέρεις, τίποτα άλλο. Δεν έχεις ιδέα, αφού δεν ξέρεις. Κάτσε ασχολήσου, άκου τι λένε τα ιδρυτικά μέλη και έλα να τα ξαναπούμε. Μας έχετε τρελάνει με την Καριστιανού και με το Σαμαρά και με το Τσίπρα και θα σας σώσουνε. Άντε να δω ποιος θα σας πρωτοσώσει. Άντε να δω ποιος θα σας σώσει. Που θα γίνουν εκλογές και μετά από 4 μήνες πάλι θα κλαίγεστε. Και πάλι θα λέτε τι έγινε και δεν μας σώζουνε. Αφού δεν ακούς. Αφού δεν ακούς. Αφού δεν ακούς την εκπομπή, τι σχολιάζεις. Τράβα αλλού, τράβα στην τούνη. Θα σου λέει τι ωραία που περνάει στο Ντουμπάι. Λοιπόν, ο Σαμαράς τώρα εδώ πέρα μας το παίζει και βαρύ πεπόνι. Έχει μαζέψει εκεί πέρα τη Σάρα και τη Μάρα, ό,τι ξέμεινε να πούμε έξω από τον πάγκο. Και μας λέει και αυτό στα δικά του. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ποιος είναι ο Σαμαράς. Δεν θα τα πω 100.000 φορές. Δεν θα τα πω 100.000 φορές. Είχε βγει τότε και ένας δικηγόρος με την κούπα του και τον πήγα μονότερμα και έκανε γαργάρες και μου έλεγε για τους αριστερούς και για τους δεξιούς και για τους μπλε και για τους κόκκινους. Δώσε το ηχητικό, δεν θα κάθομαι να τα λέω 100 φορές. Αφού έχουμε το ηχητικό, δώσε λίγο ποιος ήταν ο Σαμάρας. Βρες το και όταν το βρεις, στείλ το μου. Να το βάλω να παίξει. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως το λέω.

0: Άστο, θα το βρω εγώ. Δώστε μου μισό λεπτό να το βρω. Δεν μπορεί να το βρει. Άστο, θα το βρω εγώ. Αφού είναι τόσο δύσκολο να το βρει στο ηχητικό, θα το βρω εγώ. Τέτοια τρέλα. Δεν μπορεί να βρει ένα ηχητικό. Τόσο δύσκολο είναι δηλαδή να γράψει αυτό το πράγμα. Περίμενε, ας το βρω εγώ βρε τώρα. Δύο λεπτά δεν μπορείς να ασχοληθείς να πούμε. Έλα, ο κόσμος περιμένει να ακούσει τις αλήθειες, περίμενε. Ασχολούμαι μαζί σου. Έτοιμο το έχω, στο έχω στείλει. Απ' την αρχή για να θυμηθούμε. Βάλτο βρε, βάλτο. Για να προχωρήσω και στα υπόλοιπα. Ας ποιος Μελετόπουλος τώρα βρε. Έλα βρε, βάλε εδώ τώρα. Φύγαμε.
1: Αρχικά δεν μπορεί κάποιος να είναι επιλεκτικά πατριώτης. Πρέπει να είναι ολοκληρωτικά πατριώτης. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι επιλεκτικά πατριώτης. Όποτε θέλει μιλάει, όποτε θέλει κάνει γαργάρες, όποτε θέλει βγαίνει, όποτε θέλει δεν βγαίνει.
2: Πού έκανε γαργάρες?
1: Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να, δεν σας διέκοψα, σας ακούω τόση ώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και μετά θα μου απαντήσετε. Όπως τόση ώρα σας σέβομαι, θέλω να με σεβαστείτε. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος υπέγραψε 2 Δεκεμβρίου του 1991 το έγγραφο της ΕΟΚ, όπως δείξαμε πριν, και τον κανονισμό 3567, λέγοντας ναι στις εισαγωγές προϊόντων από τις δημοκρατίες Κροατίας, Σλοβενίας και Μακεδονίας. Ήταν ο πρώτος υπουργός εξωτερικών ο οποίος αναγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία, και ακριβώς μετά από 10 μέρες, στις 12 Δεκεμβρίου του 1991, εκδόθηκε συμπληρωματικό διορθωτικό κείμενο στον κανονισμό σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων, και τα Σκόπια αναγράφονται και πάλι ως Μακεδονία, και πάλι υπέγραψε ο κύριος Σαμαράς. Επίσης, για να τα θυμόμαστε όλα, όταν ήταν πρωθυπουργός, 4 φορές συναντήθηκε με τον Ερντογάν. Και κατά τη θητεία του είχαμε περίπου 3.000 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, σύμφωνα πάντα με το τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί δεν έκανε τότε ο Σαμαράς, που ήταν πρωθυπουργός, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια? Γιατί δεν βγήκε να μιλήσει για την Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο και όλα τα άλλα εθνικά μας προβλήματα? Και βγαίνει τώρα και μιλάει που δεν τον βάλανε ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι συνένοχος και δεν πρέπει να το αμφισβητούμε αυτό το πράγμα. Και συνένοχος είναι και όποιος έχει στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα το οποίο είναι πνιγμένο στη διαφθορά, το οποίο συμμετέχει στο ξεπούλημα της Ελλάδας και για τα αεροδρόμια και για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τα λιμάνια, το οποίο εμπλέκεται και σε σκάνδαλα με μίζες, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι εσείς που παίρνετε μέρος και υποστηρίζετε είτε το Σαμαρά είτε το Μητσοτάκη, παίζετε το παιχνίδι σας, φοράτε τη μάσκα σας, δεν είστε σε καμία περίπτωση πατριώτες. Αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά για την Ελλάδα, δεν θα στηρίζατε αυτούς που μας κατέστρεψαν, αυτούς που μας καταχρέωσαν και αυτούς που κάνουν απάτα στις τράπεζες και στους ολιγάρχες, που πάνε και ψηφίζουν υπέρ των ομοφυλόφιλων, διαλύοντας όλες τις αξίες της πίστης μας. Συνένοχοι είναι, κύριε Κρανιδιώτη, και δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι. Και ο Σαμαράς και ο Μητσοτάκης και ο Καραμαλής και όλοι οι νεοδημοκράτες. Δεν γίνεται τώρα να βγαίνει ο Σαμαράς, ο οποίος έκοψε τη 13η και τη 14η σύνταξη με τον νόμο 4093, που κατέστρεψε τις ελληνικές τράπεζες το 2012, ψηφίζοντας το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων και ψηφίζοντας και τον αντιρατσιστικό νόμο του 2014, που είναι υπέρ της woke agendas, να μας λέει ότι είναι πατριώτης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης. Και αν πραγματικά θεωρείτε ότι είναι πατριώτης, θέλω να μου απαντήσετε για ποιο λόγο δεν μιλούσε τόσο καιρό για το γκρέμισμα της οικονομίας της χώρας, για ποιο λόγο δεν μιλούσε για τα οικονομικά εγκλήματα και τις γελίες αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας που αθωώνουν πολιτικούς απατεώνες και λαμόγια, γιατί δεν μιλάει για τη ληστεία των κρατικών ταμείων. Γιατί θυμήθηκε τώρα να βγει και να μιλήσει? Τόσα χρόνια τι έκανε δηλαδή?
3: Να απαντήσει όμως.
0: Έλα, πιάσ' το καφεδάκι σου, βρε Κρανιδιώτη, τώρα. Πιάσ' το καφεδάκι σου, θες να δώσεις και απάντηση. Έλα τώρα. Τόσα χρόνια γαργάρες κάνει να πούμε ο Σαμαράς. Αβαβά, τόσα χρόνια. Όταν ήταν πρωθυπουργός, συναντήσεις το ένα το άλλο. Άσε τώρα. Παίζετε το παιχνίδι σας όλοι. Και βγαίνει εδώ πέρα ο Μελετόπουλος και μας λέει ότι θα βγει αυτοδύναμος ο Σαμαράς. Μελετόπουλε, με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι. Μπορεί να κάνεις όνειρα για την καρέκλα, αλλά σε βλέπω να μένεις με το σκαμπό. Με το σκαμπό θα μείνεις. Πάνε εκεί σε κάνα υπόγειο, καλύτερα, φόρα καμιά στολή, καμιά μάσκα, χόρεψε κάνα τάγκο ή κάνα τσατσά. Μπας και νιώσεις καλύτερα. Μπας και νιώσεις κάποιος. Γιατί δεν σε βλέπω να παίρνεις υπουργείο. Δεν σε βλέπω να παίρνεις καρέκλα. Άστο. Σαμαράς θα πατώσει. Και παλαιότερα τα ίδια λέγανε και δεν πήρε τίποτα. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπει. Ούτε στη Βουλή δεν θα μπει, γιατί ο ελληνικός λαός θυμάται. Και εκτός Βουλής θα μείνετε κι εσείς 91 συμφεροντολόγοι που πουλήσατε τις απόψεις σας για να πάρετε μια θέση. Απλά πράγματα, έξω από τα δόντια. Κόντρα στο σύστημα. Κόντρα στην υποκρισία σας. Και γράφουν εδώ πέρα, θα πάρει, λέει, από τον πατριωτικό χώρο ο Σαμαράς ποσοστό. Από τον πατριωτικό χώρο, να μην σας πω τι θα πάρει ο Σαμαράς. Να μην σας πω τι θα πάρει από τον πατριωτικό χώρο. Και αυτές οι δημοσκοπήσεις και αυτά τα αρθράκια που γράφονται, επιπληρωμή αρθράκια, τα γράφουν οι ίδιοι νεοδημοκράτες, γιατί από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει ο Σαμαράς, από κανέναν άλλον. Μόνο από τη Νέα Δημοκρατία θα πάρει. Η Αγαπηδάκη θα μας πει που πήγανε τα 69 εκατομμύρια. 69 εκατομμύρια ευρώ. Θα μας απαντήσει για ποιο λόγο τα έδωσε στη UNICEF. Θα μας πείτε. Έχει περάσει ένας μήνας και αρνείται να απαντήσει. Ναι, 22 μέρες έχουν περάσει και αρνείται να απαντήσει για τα 69 εκατομμύρια που λέει ότι έδωσε στη UNICEF. Και η UNICEF δεν έχει ιδέα. Αυτή το λέει. Και η UNICEF δεν έχει ιδέα για αυτά τα 69 εκατομμύρια. Πού είναι αυτά τα 69 εκατομμύρια, ρε παιδιά? Και ανακοίνωσε η Ειρήνη Αγαπηδάκη κιόλας ότι διακόπτει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω για την Παχυσαρκία». Και λέει θα συνεχίσει το φθινόπωρο και οι ασθενείς τι θα κάνουνε. Θα μείνουν στον αέρα, αλλά δεν ενδιαφέρεστε για τους ασθενείς. Απαντήσεις θέλουμε και κανένας δεν απαντάει. Αλλά το μεγαλύτερο τους όπλο για να καταστρέψουν αυτόν τον υπέροχο λαό, αυτόν τον λαό, τον ιστορικό, είναι να μην μαθαίνουν στα παιδιά την ιστορία των προγόνων τους. Γι' αυτό καλώ όλους τους γονείς να ενημερωθούν, να διαβάσουν, να αποκτήσουν γνώση και να περάσουν στις νέες γενιές την αλήθεια για το τι πραγματικά έχει συμβεί, για το ποιοι πραγματικά είναι οι Έλληνες και για το πώς έχουν βρεθεί σε αυτή την ομοιρία. Για το ποιους έχουν κάθε μέρα μπροστά στην τηλεόραση να μιλάνε και να λαλάνε και να λένε κάτι χωρίς ουσία. Το άρθρο 398, ο νόμος 4619 του 2019, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα, περιλαμβάνει μια ειδική διάταξη για την παράνομη αλληλεία από πλοία τρίτων χωρών. Ο Σαμαράς δεν το ξέρει αυτό? Ο Καραμαλής δεν το ξέρει? Αυτοί οι ποινικολόγοι, οι αναλυτές, οι ταξίαρχοι και οι αξιωματικοί που έχουν εκεί πέρα στήσει το παρεάκι τους, πας και πάρουν κανένα φράγκο, δεν τα ξέρουν αυτά και δεν τα λένε? Το άρθρο 398 είναι ξεκάθαρο. Κοκοτσάκης δεν το ξέρει? Κοκοτσάκης λέω, ο Κοτάκης. Ο κύριος Κοτάκης δεν το ξέρει αυτό το άρθρο? Λέει λοιπόν αυτό το άρθρο: όποιος ασκεί αλλιευτική δραστηριότητα με σκάφος ή άλλο πλωτό μέσο που φέρει σημαία τρίτης χώρας χωρίς την προβλεπόμενη κατά τις οικίες διατάξεις άδεια της αρμόδιας αρχής εντός του Αιγαίου και των εσωτερικών υδάτων της ελληνικής επικράτειας τιμωρείται με φυλάκιση. Και πείτε μου εσείς τώρα, Κοτάκηδες, Σαμαράδες, Μελετόπουλοι, Μπαλτζόιδες και όλοι εσείς που έχετε μαζευτεί, για ποιο λόγο τα τουρκικά αλλιευτικά συνεχίζουν να ψαρεύουν μέσα στο Αιγαίο, μέσα στην Ελλάδα? Για ποιο λόγο? Να βγει ο Σαμαράς και να μας πει ποιοι παρακολουθούσανε με το Predator, να βγει να μας πει τι σχέσεις έχει με την Ισραηλίτικη κοινότητα. Αφού θέλετε, όπως λέτε, να ρίξετε το Μητσοτάκι, να βγει να μιλήσει ο Καραμαλής για όλα αυτά που έχουν συμβεί τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία. Να βγει να μιλήσει ο Σαμαράς τι γινότανε όταν ήταν πρωθυπουργός. Δεν ξέρουνε, μια χαρά ξέρουνε. Κάνουνε τις πάπιες. Μπροστά στις κάμερες επαναστάτες και πίσω από τις κάμερες χορεύτριες. Χορεύουν το χορό της Νέας Δημοκρατίας. Να βγούνε να πούνε ότι αυτή η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα συστημικά κόμματα όλοι μαζί ξεπουλάνε τη Θράκη. Όταν βγαίνει ο Ερντογάν και μιλάει για τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης και δεν υπάρχει αντίδραση, αύριο μεθαύριο θα διεκδικήσει ξανά. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι αυτοί οι δήθεν ήρωες να πούνε ότι οι μουσουλμάνοι της Θράκης είναι Έλληνες και δεν υπάρχει τουρκική κοινότητα και δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα και το τουρκικό προξενείο, αν συνεχίσει να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, θα το κλείσουμε. Αν το τουρκικό προξενείο στη Θράκη, το λέω έτσι απλά και ωραία, συνεχίσει να μην σέβεται την Ελλάδα, την εθνική κυριαρχία και τους Έλληνες πολίτες, θα φάει λουκέτο. Γιατί δεν βγαίνουν να το δηλώσουν, φοβούνται? Φοβούνται που καθημερινά συλλαμβάνουν Τούρκους να προσπαθούν να περάσουν όπλα? Γιατί θέλουν να περάσουν όπλα? 50 όπλα πιάσανε σήμερα. Για ποιο λόγο να θέλουν να περάσουν 50 όπλα οι Τούρκοι? Μήπως σχεδιάζουν κάτι? Μήπως έχουν συγκεκριμένο στόχο?

0: είναι αυτό το ντύσιμο. Απέσιο. Απέσιο ντύσιμο. Κανένα στυλ. Τώρα θα μου πεις καλά ρε Γρηγορικά, δεν σχολιάζεις το πώς ντύθηκε. Δεν βλέπεις εδώ πέρα το ιδιωτικό χρέος είναι στο Θεό. Το ότι η Ελλάδα χρωστάει πόσα δισεκατομμύρια. Το ότι εδώ πέρα τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά. Και θα σας πω κάτι άλλο. Εδώ είχαμε τον Τζαβέλα. Τον Τζαβέλα. Ο οποίος ήταν και δικαστής και κατήγορος. Είναι δηλαδή νόμιμο και ηθικό αυτό το πράγμα. Ο Τζαβέλας που επόπτευε, ο Τζαβέλας που υπέγραφε, να έχει βάλει στο αρχείο την υπόθεση στην οποία συμμετείχε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορεί να γίνουν. Επόπτευε την ΕΥΠ όταν παρακολουθούσαν παράνομα τους πάντες. Υπέγραφε τις άδειες για τις συνακροάσεις. Και είναι και ο ίδιος που έδεσε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έχουμε ένα σκυλί μπροστά μας, πες. Τι ράτσα θέλετε να πούμε. Έχουμε ένα μαλλινουά μπροστά μας το οποίο κυνηγάει την ουρά του. Και δεν πιάνει ποτέ την ουρά του. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γίνεται εγώ να είμαι ο εγκληματίας και να είμαι παράλληλα εγώ ο άνθρωπος ο οποίος θα με κυνηγάω. Ήρεμα ρωτάω. Δεν είναι. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη χώρα που να έχει κάνει αυτό το πράγμα. Θα αφιερώσω ένα τραγούδι στο τέλος. Στο Τζαβέλα. Στο Τζαβέλα, ένα τραγούδι. Ο άνθρωπος κυνηγάει τον εαυτό του. Ο άνθρωπος βάζει στο αρχείο την υπόθεσή του. Τι να του πείτε ρε, και δικαστής και κατήγορος. Έλα, δεν θέλει κάτι άλλο. Εν τω μεταξύ γράφουν και κάτι αρλούμπες στα άρθρα για τον Τσίπρα. Λαοθάλασσα λέει στην Τρίπολη, μαζεύτηκε στη συγκέντρωση του Τσίπρα. Μπαίνω κι εγώ να δω ρε φίλε, λέω λαοθάλασσα, πόσος κόσμος μαζεύτηκε. Και είχαν μαζευτεί 48 άτομα. Άντε αν βάλουμε και το μικρόφωνο μέσα, γιατί και αυτό στεκόταν όρθιο, 49. Και γράφουν 30% στην Αρκαδία ο Τσίπρας. Ραγδαίες εξελίξεις. Κάτι τέτοιους τίτλους. Ρε, 50 άτομα δεν ήσασταν. Εγώ τώρα ένα τηλέφωνο να πάρω. Τώρα ρε, να σηκώσω το τηλέφωνό μου και να πάρω τηλέφωνο. Μαζεύω 50 μηχανάκια δικάβαλα. Και εσείς ήσασταν 50 άτομα, 49 με το μικρόφωνο. Εκεί και μας λέτε ότι υπήρξε λαοθάλασσα που στηρίζει τον Τσίπρα. Όπως και με την Καριστιανού. Μας βγάλαν ότι είχε 3 εκατομμύρια κόσμο να πούμε έξω από το Ολύμπιον. Που πήγε μου έκανε τη συγκέντρωση στην Αριστοτέλου στο πιο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και έβαλε και γιγαντοοθόνη. Και περνούσαν οι τουρίστες, περνούσε ο κόσμος απ' έξω, έβλεπε τη γιγαντοοθόνη, άκουγε τη μουσική εκεί και σου λέει εδώ έχει κανένα event. Μπορεί να βγει η Φουρέιρα σε λίγο. Μπορεί να βγει κανένα τραγουδιστή, ξέρω εγώ, και καθόντουσαν και βλέπαν τη γιγαντοοθόνη. Πού να ξέρανε ότι την ώρα που έβλεπαν τη γιγαντοοθόνη, η Καριστιανού είχε βάλει άτομο να τραβάει βίντεο και να λέει δείτε πόσο κόσμο μαζέψαμε. Ρε, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Πάνε κάνε μια συγκέντρωση έξω σε ένα βουνό. Κάνε μια συγκέντρωση, ρε Καριστιανού, έξω σε ένα βουνό, πάνω σε ένα λόφο, σε ένα κτίριο. Να δούμε πόσοι θα έρθουν, γιατί οι τουρίστες της Αριστοτέλους και οι άνθρωποι που κυκλοφορούν καθημερινά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν παίζει να έρθουν. Δεν πάνε να βάλεις εκεί πέρα και γιγαντοοθόνες, δεν πάνε να βάλεις και ηχεία, δεν πάνε να βάλεις και τη Γρατσία εκεί πέρα έξω να χαιρετάει. Δεν πατάει κανένας. Αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες φορολογούνται και δουλεύουν καθημερινά. Μπας και ο Περιστέρης φτάσει περισσότερα, καταφέρει να αυξήσει το ποσό των χρημάτων του. 1,4 δις τώρα είναι, 69 ετών, έχει ακίνητα, real estate, χαμός γίνεται. Γιατί υπάρχουν και Έλληνες δισεκατομμυριούχοι στη λίστα του Forbes για το 2026. Και ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι μέσα και αυτός 1,4 δισεκατομμύρια. Ενέργεια, μέταλλα, τέτοια, ξέρεις τώρα. Μια χαρά. Μια χαρά τα φιλαράκια του Μητσοτάκη. Εδώ μεταξύ ο Τσίπρας μας λέει ότι είναι κάτι καινούριο αυτό που πάει να χτίσει και μαθαίνω ότι παρετήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάει στον Τσίπρα. Δηλαδή τι γίνεται τώρα, μεταναστεύουνε. Είναι πολιτικοί μετανάστες όλοι αυτοί. Τόσο καιρό Κασελάκηδες, τόσο καιρό Πολάκηδες, τόσο καιρό Φάμελοι, τόσο καιρό Αχτσιόγλου, Χαρίτσιδες, όλοι μας το παίζαν κι αυτοί. Εμείς οι αριστεροί θα σώσουμε, θα κάνουμε. Και τώρα τι κάνουν, παρετούνται όλοι για να πάνε στον Τσίπρα. Και έρχεται ο Τσίπρας και λέει: χτίζουμε κάτι καινούριο. Τι κάτι καινούριο, με τους ίδιους, με τους ίδιους, με τους καρτογιακάδες. Ο Ζαχαριάδης συγκεκριμένα δεν το ξέρω προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι σε περίπτωση που μπει ληστή σπίτι, υπάρχει περίπτωση να κρυφτεί πίσω την κουρτίνα. Έτσι τον έχω. Τα μούτρα του αυτό μου θυμίζουν. Θεωρώ ότι είναι από τους ανθρώπους που αν μπει κλέφτης στο σπίτι θα είναι πίσω από την κουρτίνα και θα κρύβεται και θα τον πει ο κλέφτης: Ζαχαριάδη, βγες ρε φίλε από την κουρτίνα να πούμε. Θα φύγω ήρεμα, δεν χρειάζεται, έχεις κατουρηθεί κιόλας πάνω σου μήπως. Έλα αδερφέ τώρα, εσύ πας να σώσεις την Ελλάδα, εσύ φοβάσαι τη σκιά σου. Πίσω από τα κουστούμάκια και πίσω από τους αστυνομικούς και πίσω από τις κάμερες μας το παίζουν πατριώτες και ενταΐδες και όλοι, όχι μόνο Ζαχαριάδης. Και στην τελική, στην πραγματική του ζωή, φοβούνται να κάνουν βήμα μπροστά. Τα ίδια και για τον Πορτοσάλτε. Στο πάνελ λιοντάρι για το Μητσοτάκι. Και στην κανονική του ζωή θέλει 30 αστυνομικούς γιατί φοβάται να κυκλοφορήσει. Τι πράγμα είστε ρε παιδιά. Καλά για αυτό με τις εκρήξεις και για το ότι συγχωρέθηκε μια γυναίκα, δολοφονήθηκε όπως λένε οι νεοδημοκράτες με τα γκαζάκια και με όλα αυτά, είναι μια περίεργη ιστορία. Πρέπει λίγο να την εξετάσουμε πριν τοποθετηθούμε. Πολλοί μιλάνε για προβοκάτσια, άλλοι λένε ότι ήταν χτύπημα τρομοκρατίας. Από πού και ως πού ξέρουν πάντως όλοι οι νεοδημοκράτες οι οποίοι έχουν κοινή γραμμή το ότι ήταν από συγκεκριμένο χώρο, αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Δεν έχουμε σύλληψη. Δεν ξέρουμε ποιοι το κάνανε, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Και όμως οι νεοδημοκράτες σύσσωμα λένε το ότι η ταυτότητα των δραστών είναι συγκεκριμένη και ότι προέρχονται από συγκεκριμένη ιδεολογία και ότι κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή λέει οι αντιεξουσιαστές το κάνανε. Παράδειγμα σου φέρνω. Και τι σημαίνει αυτό? Πώς το αποκαλύψατε αυτό? Πού το ξέρετε εσείς αυτό? Και έχουν δώσει γραμμή σε όλους τους δημοκράτες. Πήρε θέση ακόμα και η ΔΑΠΡΕ. Βγήκε και η ΔΑΠ στον δρόμο. Δεν σας φοβόμαστε και κάτι τέτοιες τρέλες. Με ποιους δεν φοβάστε? Αφού δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι είναι. Προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα το ότι είναι αυτοί οι καημένοι τα θύματα που τους κυνηγάνε. Και ρωτάω εγώ ξανά τον ελληνικό λαό πριν κρίσω την πρώτη ώρα. Θεωρείτε εσείς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια κοινότητα εγκληματιών? Θεωρείτε μήπως εσείς εκεί πέρα έξω που είστε ελληνικός λαός, σας ρωτάω να μου απαντήσετε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια εγκληματική οργάνωση? Γιατί αν το πιστεύει αυτό ο ελληνικός λαός, αλλάζουν τα δεδομένα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Δεύτερη ώρα έρχομαι.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Η μέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44 λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις.
4: Καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφόν.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Μείνετε συντονισμένοι.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
14: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
15: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαία. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
16: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
17: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
16: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
17: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
16: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
18: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
17: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
19: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
20: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
21: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57 και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30 μόνο 10,73 και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
23: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει.

0: Χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παλάζη. Καλησπέρα κύριε Παλάζη.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη. Καλησπέρα στους ακροατές του Focus FM 103,6.
5: Κύριε Παλάζη, σας ακούμε λίγο σιγά. Μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο, μήπως.
6: Αμέσως, αμέσως. Μάλιστα.
5: Τώρα πολύ καλύτερα. Κύριε Παλάζη, θέλουμε να μας ενημερώσετε λίγο για όλο αυτό που συμβαίνει με τα φαντ, με τις εισπρακτικές εταιρείες, με τα άφημοι. Έχω να κάνω πολλές ερωτήσεις. Η κατάσταση είναι τραγική και θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός φτωχοποιείται.
6: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Δεν βλέπουμε κάτι φως στο τούνελ, θα μπορούσαμε να πούμε. Τα προβλήματα παραμένουν παρά την απόφαση αυτή που βγήκε της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που καθόρισε τον τρόπο υπολογισμού των ντόκων, που σε μηνιαία πλέον να γίνεται δόση και όχι με το άλικτο κεφάλαιο. Τα προβλήματα στα καθημερινά παραμένουν τα ίδια. Δεν σας το κρύβω, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε μέσω τηλεφώνου. Εγώ βρίσκομαι στην Αθήνα για τέτοιες υποθέσεις από πλευράς δανειοληπτών με εταιρείες διαχείρισης. Δεν σταματάνε αυτές οι υποθέσεις.
5: Δεν σταματάνε. Εδώ πέρα βλέπω πρώτα απ' όλα, ξεκινήσω από αυτό. Βλέπω ότι έχουν κινητοποιηθεί το Ινστιτούτα Ίνκα, για παράδειγμα, του καταναλωτή. Έχουν κινητοποιηθεί κάποιοι εμπορικοί σύλλογοι και έχουν κάνει μια αναφορά, ένα εξώδικο, ας το πω έτσι απλά, προς το Στουρνάρα. Έχει κοινοποιηθεί και σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους και τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους, που στην ουσία ζητάνε απαντήσεις οι άνθρωποι αυτοί και οι υπηρεσίες για ποιο λόγο δεν υπάρχουν αφημοί σε αυτές τις εταιρείες και πώς επιτρέπεται σε αυτές τις εταιρείες που έχουν έδρα στο εξωτερικό να έρχονται εδώ πέρα χωρίς να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανότατα θα μπορεί να λάβει την ευθύνη για όλα αυτά που συμβαίνουν.
6: Αυτά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Σερέτη, από την εκπομπή σας πρώτη, εσείς τα έβγαλετε στο φως από τον Νοέμβριο του 2023, όπου έγιναν διάφορες καταγγελίες, γραπτές καταγγελίες που είχαμε κάνει, και πρώτη ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες οι νομικές οντότητες, να πω καλύτερα, οι οποίες έχουν έδρα κυρίως στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, στερούνται αριθμού φορολογικού Μητρώου. Αυτές οι καταγγελίες γίνανε. Από τότε όμως, όπως ξανά έχουμε πει πάλι στην εκπομπή σας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δηλαδή αυτές τις ερωτήσεις πρώτη τις σχολιάσαμε, τις ανακαλύψαμε και τα λοιπά, και πρώτο φυσικά το Focus FM μέσω εσάς, αλλά όπως βλέπετε δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα, ούτε και ο Στουρνάς.

0: να κάνει κάτι.
1: Δεν αντιδράει ούτε αυτός. Δηλαδή πρέπει να τα αποδεχθούμε όλο αυτό που συμβαίνει. Και θέτω και άλλα ερωτήματα τα οποία ο κόσμος τα έχει μεταφέρει. Όπως για παράδειγμα, κύριε Παλάζη, εδώ ρωτάει ο κόσμος, αν είναι νόμιμο να αγοράζουν ένα κόκκινο δάνειο, ένα δάνειο ενός ανθρώπου, ας πούμε, χωρίς να τον ενημερώνουν πόσο το αγόρασε αυτό το δάνειο. Το φαντ ή κάποιες πρακτικοί, οποιοδήποτε το αγοράζει.
0: Όχι, φυσικά αυτό είναι και μια ισχυροκερδής δικαιοπραξία και αυτό είναι και παράνομο. Θα πρέπει μάλιστα να υπάρχει το τίμημα, αφού έτσι και αλλιώς βλέπετε εσείς. Η εφορία ζητάει για αντικειμενική αξία, έχει ακινήτου και μάλιστα ζητάει και ποια είναι η πραγματική αξία, η εμπορική αξία του ακινήτου. Αυτός είναι ο λόγος, του οποίου προκειμένου να φορολογηθεί, να υπάρξει φορολογική ύλη για να φορολογηθούν. Έτσι, δεν είναι δυνατόν ένα φαντ να μην αναγράφεται το τίμημα με το οποίο αγόρασε το δάνειο. Ναι. Βλέπετε στα κίνητα, δεν γράφει αντικειμενική αξία κινήτου. Δραχμές τόσο, στην περιοχή Τάδε, στην περιοχή Παγκρατίου, στην περιοχή Συντάγματος, τιμή ζώνης, όλα αυτά υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να μεταβιβάζεται ένα δάνειο να έχει μια αξία, να μην αναγράφεται καθόλου η αξία. Αυτά είναι παράνομα.
1: Ναι, απλά επειδή βλέπω, συγγνώμη, σας διακόπτω, επειδή βλέπω ότι σε κάποιες φάσεις γράφουν πως το αγοράσανε. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε και για ακροατές λίγο πιο πολύ. Ο κύριος Παλάζης τα γνωρίζει.
0: Άλλοτε γράφουν, άλλοτε δεν γράφουν.
1: Ναι, όταν δεν γράφουν, άμα κινηθεί δικαστικά ο άνθρωπος που είχε το δάνειο, μπορεί να κερδίσει κάτι, ας πούμε. Ναι,
0: υπάρχουν και αποφάσεις του εφετείου.
1: Που ακυρώνεται δηλαδή η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και αυτά, να το ξέρετε. Αλλά ακούστε με λίγο. Τώρα εδώ πέρα για παράδειγμα, δάνεια ονομαστικής αξίας 36 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν πωληθεί ιστορικά από τις τράπεζες σε τιμές που δεν ξεπερνούν τα 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ πάλι. Ναι. Δηλαδή γύρω στο 4% κύριε Παλάζη. Καλά είναι δυνατόν. Μα δεν τις συμφέρει τις τράπεζες να το κάνουν αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο? Είναι ένα κόλπο από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Αυτό είναι για να ωρεοποιούν τους ισολογισμούς τους. Από εκεί και ύστερα έχουν δικαίωμα, φαίνεται, και το κάνουν αυτό. Με 5% να το δίνουν το δάνειο σε κάποια εταιρεία. Και μάλιστα έχει προταθεί από πλευράς δανειοληπτών ότι γιατί δεν μας το δίνεις σε εμάς να το αγοράσουμε με 5%, δηλαδή να μας γίνει πρόταση πριν το πουλήσεις, δηλαδή στο τάδε φαντ στην έδρα.
1: Αυτό ακριβώς είναι απίστευτο.
0: Ναι, γιατί δεν το δίνεις σε μένα, να μου κάνεις πρώτα σε μένα πρόταση, ας πούμε, τον δανειολήπτη με 5%, άντε και επειδή εγώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση να σου δώσω και 10%, να σου δώσω και κάτι παραπάνω. Η απάντηση γύρω από το θέμα είναι ότι όπως έχει υποθεί από την πλευρά των φαντ εκεί και από τις εταιρείες διαχείρισης, ότι αυτά είναι μην κινδυνολογείτε, γιατί εσείς τώρα, παράδειγμα, κύριε Σερέτη, θα το πω με ένα παράδειγμα που έχετε ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στην Τσιμισκή, στον τρίτο όροφο,
1: ναι,
0: και πληρώνετε κανονικά το δάνειό σας και έχετε υπόλοιπο 100.000 ευρώ, παράδειγμα, πληρώνετε κανονικά τη δόση σας, παράδειγμα 1.000 ευρώ το μήνα.
1: Και έχω ανοιχτό δάνειο, λέμε τώρα, 100.000.
0: 100.000. Και εγώ, και έχετε ένα σπίτι εκεί και είναι προσημείωση, υπάρχει στο, επί της οικίας σας, που είναι 100 τετραγωνικά.
1: Ναι.
0: Εγώ στο διπλανό το ακίνητο που έχω και εγώ στο διπλανό ακίνητο, ίδια τετραγωνικά, στην οδό της Τσιμισκής, στον ίδιο όροφο με εσάς, εγώ ξαφνικά κοκκινίζει το δάνειό μου, ναι, και μου δίνεται το δικαίωμα σε μένα τα 100.000 να τα αγοράσω με 10.000.
1: Όχι με 10. Κύριε Παλάζη, συγγνώμη.
0: Τότε θα πείτε εσείς. Εγώ γιατί πληρώνω, να έχω να πληρώνω για την επόμενη 20ετία 1.000, 100.000. Δεν το αφήνω κι εγώ να κοκκινήσω για να μου δοθεί και εμένα η ευκαιρία να το πάρω με 10%. Αυτός είναι ο ισχυρισμός από τις άλλες πλευράς.
1: Ένα λεπτό. Γιατί το παράδειγμά σας για εμένα δεν είναι και τόσο.
0: Αυτό λένε οι εταιρείες διαχείρισης. Κατάλαβα.
1: Ωραία, να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου.
0: Δηλαδή, τρέβλωση στην αγορά και
1: δεν. Να σας πω εγώ ποια είναι η σκέψη μου, γιατί αυτοί μπορεί να λένε ότι θέλουν. Το παπατσιλίκι, το τσιγκάνικο της τράπεζας, τώρα δεν το φάμε εμείς, κύριε Παλάζη. Ακούστε εδώ τώρα τι γίνεται προς τον κόσμο. 100.000 χρωστάω εγώ, γιατί πήγα και έτσι. Μια μέρα αγόρασα ένα διαμέρισμα, όπως λέτε, στην Τσιμισκή. Ωραία, 100.000 έχω. Εγώ πρέπει να δώσω στην τράπεζα 100.000 ευρώ για να ξεχρεώσω. Και πουλάνε το δικό μου δάνειο 4.000, 4%. 4.000 το πουλάνε σε κάποιον άλλον το δικό μου το δάνειο. Και για ποιο λόγο, λέει πολύ σωστά ο πολίτης, δεν το πουλάτε σε μένα 4.000? Αυτή δεν είναι η διαδικασία?
0: Αυτή είναι.
1: Είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο δεν το πουλάνε. Γιατί έχουν σκοπό να φτωχοποιήσουν τον κόσμο και να τους πάρουν την περιουσία. Απλό είναι.
0: Ναι.
1: Για μένα υπάρχει στημένη πλεκτάνη, δεν ενημερώνει τον κόσμο και μετά ψάχνει να βρει στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο πού είναι το φαντ, ποιο είναι το δικηγορικό γραφείο, ποια είναι η πρακτική και πού να βρει και τι να κάνει και καθυστέρησε να πληρώσει και έρχονται νέοι όροι, νέοι κανόνε και δεν έχει να τα δώσει και σου παίρνουν το σπίτι. Απλά πράγματα.
0: Και ούτε σε γνωστοποιούν ποιο φαντ το πήρε, πότε το πήρε.
1: Και με την υπογραφή τη κυβέρνηση, γιατί είναι και αυτή στο κόλπο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι πολιτικοί κρύβονται πίσω από τέτοια επενδυτικά ταμεία, κύριε Παλάζη.
0: Φυσιολογικά κάποια πρόσωπα σημαίνοντα θα μπορούσαμε να πούμε, σίγουρα θα είναι.
1: Όπως εγώ τώρα δεν μιλάω σε εσάς γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, εγώ το αναφέρω στο ακροατήριο όμως, όπως σε τέτοιο επενδυτικό ταμείο αποκαλύφθηκε πριν λίγες μέρες ήταν και η Καριστιανού, η οποία αγόρασε ένα ακίνητο με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από εισπρακτική εταιρεία και κάτω από την αντικειμενική αξία. Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παλάζη, εγώ. Έχουμε εμείς οι δύο μια εταιρεία. Mm-hmm. Ωραία, έχω εγώ 50% και εσείς 50%. Και βάζουμε από 150 χιλιάρικα, κύριε Παλάζη. Και έχουμε ένα κεφάλαιο επενδυτικό 300 χιλιάρικα. Ωραία, μέχρι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι διαχειριστής της εταιρείας. Είμαι εγώ διαχειριστής της εταιρείας. Mm-hmm. Γίνεται εσείς, κύριε Παλάζη, να πάτε να αγοράσετε ένα ακίνητο χωρίς να με ενημερώσετε εμένα και χωρίς να βάλω εγώ την υπογραφή μου, εφόσον εγώ είμαι ο διαχειριστής.
0: Κοιτάξτε να δείτε, στις ΙΚΙ είναι μικρές εταιρείες. Δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε. Γιατί είναι μια εταιρεία στην οποία είναι κάποιος διαχειριστής. Εν προκειμένου, στο παράδειγμά σας, η εταιρεία λεγόταν Whereabout Travels ΙΚΙ, η οποία ιδρύθηκε το 2022 με εταίρο μέτοχο, να το πούμε εταίρο, με 150.000 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ήταν η κυρία Καριστιανού. Και έλαβε με ένα ευρώ το εταιρικό μερίδιο και έλαβε έτσι 300.000 εταιρικά μερίδια ή 300.000 ευρώ. Ήταν εταίρος, ήταν αυτή, εταίρος, μέτοχο.
1: 50-50 το είχανε.
0: Μαρία Καρουσιανού του Παναγιώτη. Και ο άλλος ήταν κάποιος κύριος Ιωάννης Μωυσίδης του Μωυσή, που και αυτός με 150.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1% και τα λοιπά. Έτσι σύνολο δηλαδή και 151-150 άλλους, 300.000 ήταν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή 300.000 εταιρικά μερίδια.
1: Ναι.
0: Πάει καλά. Διαχειριστής ορίστηκε η κυρία Καριστιανού. Τώρα, εδώ θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας ότι καταρχήν αυτό που εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά αυτό θα πρέπει να είναι προς διερεύνηση. Για να είναι κάποιος διαχειριστής σε μία ΙΚΕ, θα πρέπει να διακρίνουμε καταρχήν αν είναι μόνο διαχειριστής και δεν είναι εταίρος. Έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Σωστά. Αν όμως θα έπρεπε να πάρει εξαίρεση η κυρία Καριστιανού όσον αφορά, εφόσον είναι γιατρός από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Φυσιολογικά μάλλον θα πήρε. Τώρα θα πρέπει να διακρίνουμε αν η κυρία Καριστιανού είναι γιατρός στο δημόσιο, οπότε θα έπρεπε, δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής. Εγώ όμως αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν θα μπορούσε να είναι διαχειριστής και μέτοχος και τα λοιπά. Θα έπρεπε αν ήταν στο δημόσιο, αν είναι δηλαδή γιατρός με σχέση με
1: εμένα δεν με αφορά άμα είναι γιατρός ή δεν είναι γιατρός.
0: Δεν το ξέρω εγώ.
1: Εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Έχουν 50% ένας, 50% άλλος και στην εταιρεία διαχειρίστρια είναι η Καριστιανού. Μπορεί να πάρει ο κύριος Μωυσίδης ένα ακίνητο χωρίς να το γνωρίζει η κυρία Καριστιανού?
0: Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται, γιατί θα πρέπει να υπάρχει να έχει δώσει ένα πληρεξούσιο να έχει δώσει η κυρία Καριστιανού. Το πρώτο πράγμα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε μια τράπεζα ή σε ένα πληστηριασμό, είναι ποιος είναι ο διαχειριστής. Ποιος είναι ο διαχειριστής? Είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Αν είναι ο Γρηγόρης ο Σερέτης, πολύ ωραία. Φαίνεται από το καταστατικό, φαίνεται από το γεμί, όπως εν προκειμένου φαίνεται. Από εκεί και ύστερα όμως, αν ο διαχειριστής δεν μπορεί, θα πρέπει να δώσει μια εξουσιοδότηση, ένα συμβολογραφικό πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει τέτοιο?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει, γιατί η κυρία Καριστιανού έχει δηλώσει.
0: Πάντως,
1: η κυρία Καριστιανού, ένα λεπτό κύριε Παλάτη. Η κυρία Καριστιανού βγήκε και δήλωσε ότι εγώ δεν θυμάμαι, δεν ξέρω, δεν γνώριζα. Δεν γίνεται τώρα να σε διαχειρίσει.
0: Είναι σοβαρά θέματα αυτά. Είναι σοβαρά θέματα αυτά, κύριε Σερέτη. Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα και πρόκειται και για μια μορφωμένη γυναίκα με μια γιατρό, η οποία δεν νομίζω αυτά εδώ που έχω ακούσει εγώ να ευσταθούν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Προσωπική
1: δηλαδή
0: άποψη εκφράζω και τα λοιπά. Πρόκειται για μια μικρή εταιρεία, να το πω έτσι, μια κεφαλουχική εταιρεία με δύο εταίρους. Ο ένας έχει το 50% 150.000 ευρώ, 150.000 εταιρικά μερίδια και ο άλλος έχει άλλα. Δεν νομίζω να μην δεν γνώριζε τι έκανε ο ένας και τι δεν έκανε ο άλλος.
1: Ωραία, και κάνω εγώ μια ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες μικρές εταιρείες, όπως σας αναφέρετε, επενδυτικές εταιρείες από ό,τι καταλαβαίνω, που πάνε και χτυπάνε τα σπίτια που έχουν πάρει από τον Κοσμάκη. Σωστά.
0: Ο σκοπός όμως της συγκεκριμένης εταιρείας είναι ξεκάθαρος. Είναι η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης. Κατασκευαστικές εργασίες πάντα βάση του σκοπού. Κατασκευή οικιστικών κτηρίων, υπηρεσίες καταλυμάτων, διακοπών, αγοροπολισία ιδιόκτητων ακινήτων, αγοροπολισία κτηρίων, κατοικιών. Αυτός είναι ο σκοπός. Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής, βάση σύμβασης.
1: Είχε, εντάξει, αυτά όλα καθαρά, είναι ο στόχος της εταιρείας. Εσείς το θεωρείτε
0: μια
1: γενικά.
0: Καθαρά real estate εταιρεία, ναι. Μια καθαρά real estate εταιρεία, η οποία έχει έδρα, αρχικά είχε έδρα την Επανομή και μετά με τροποποίηση του καταστατικού πήγε στην Καλαμαριά.
1: Ωραία, και σας κάνω εγώ μια ερώτηση γενική και αόριστη, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Θεωρείτε, κύριε Παλάζη, εσείς ηθικό το να πηγαίνει, ας πούμε, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω, δεν μιλάω τώρα μόνο για την κυρία Καριστιανού, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω και να αγοράζει ένα σπίτι το οποίο έχει πάρει μια εισπρακτική από κάποιον εργαζόμενο, από κάποιον φτωχό άνθρωπο?
0: Κοιτάξτε.
1: Αν το θεωρείτε ηθικό, όχι νόμιμο είναι. Ηθικό, αν το θεωρείτε.
0: Ναι, αυτά που έχουμε ακούσει και στην προαναγγελία της ιδρύσεως του κόμματος κτλ. Μέσα εγώ έχω ακούσει, προσωπικά εγώ έχω ακούσει από τον υπεύθυνο τύπο, από τον εκπρόσωπο, την κυρία Γρατσία, από τον κύριο Αυγερινό και από διάφορους άλλους εκεί και από διάφορα δημοσιεύματα, οι οποίοι λένε ότι και ανάμεσα τα μελήματα δηλαδή της συγκεκριμένης πολιτικής οργάνωσης είναι και.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: της πράξης είχε δώσει κάποιο πληρεξούσιο στον εταίρον, στον κύριο Μωυσίδη ή δεν ξέρω σε κάποιον τρίτο, σε εσάς ή σε κάποιον άλλον ή δεν ξέρω σε ποιον άλλον. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα προς διερεύνηση.
1: Ναι. Εντάξει, όπως και να έχει όμως, θα μπορούσε να πει, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, κύριε Παλάζη, αν υπήρχε αυτό το έγγραφο, θα έλεγε υπήρχε αυτό το έγγραφο. Δεν υπάρχει αυτό το έγγραφο προφανώς για να λέει δεν θυμάμαι και δεν ξέρω.
0: Με ημερομηνία τέτοια και με βεβαία χρονολογία θα πρέπει να
1: υπάρχει. Μα βέβαια τώρα, εντάξει, μην τρελαθούμε τελείως, ούτε χαζοί είμαστε. Ούτε από άλλο πλανήτη ήρθαμε. Ο διαχειριστής γνωρίζει τα πάντα και χωρίς την υπογραφή του δεν γίνεται
0: παράδειγμα,
1: τίποτα.
0: Παράδειγμα, τα καταστατικά συνήθως λένε ότι αν υπάρχουν παράδειγμα για πάνω από 10.000 ευρώ παράδειγμα κάποιο ένταλμα πληρωμής, δεν μπορεί να δώσεις εξουσιοδότηση εσύ σε κάποιον τρίτο ή σε άλλο. Μπορεί να υπάρχουν και κάποια τέτοια. Ας έρθουν και να τα πούνε, αλλά δεν νομίζω.
1: Ωραία. Εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί θυμάμαι και το σκάνδαλο Πάτσι, που αφορά την υπόθεση του πρώην βουλευτή Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας, του Ανδρέα Πάτσι, ο οποίος διαγράφηκε στη συνέχεια και από τις κοινοβουλευτικές ομάδες και όλα αυτά τον Οκτώβριο του 2022, που αποκαλύφθηκε ότι εμπλεκότανε σε εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και υπήρξε και μια λήψη απευθείας αναθέσεων από δημόσιους οργανισμούς για να αγοράσει αυτά τα κόκκινα δάνεια, να διαχειριστεί τα δάνεια και να κάνει κάτι παρόμοιο. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 ετών κατασυχώνευση για ανακριβείς και λοιπείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για το πόθεν έσχες και η σύζυγός του και η πρώην σύζυγός του και γενικά κάποια συγγενικά του πρόσωπα. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για αυτή την εξαγορά κόκκινων δανείων. Γίνεται, γιατί είναι άλλο το να αγοράζει, που εγώ πάλι ανήθικο το θεωρώ, ένας άκυρος ένα κόκκινο δάνειο, και άλλο το να το αγοράζει ένας πολιτικός, ο οποίος από το βήμα της Βουλής λέει, όπως η κυρία Καριστιανού στο πρόγραμμά της, καταπολεμάει τα φαντς.
0: Δεν είναι ακόμα βουλευτής, δεν είναι ακόμα βουλευτής η κυρία Καριστιανού, βέβαια.
1: Όχι, είναι το ίδιο πράγμα. Πολιτικός είναι. Πολιτικός αρχηγός. Οι πολιτικοί να βγαίνουν στο έδρανο και να λένε ότι εμείς και θα πολεμήσουμε τα φαντς, και παράλληλα όπως και ο Πάτσις μέσα στη Βουλή τώρα να αγοράζουν κόκκινα δάνεια. Κόκκινα δάνεια τι εστί, ότι κάποιοι άνθρωποι χάνουν τα δάνεια τους, τους τα εξαγοράζουν τα φαντ και τους παίρνουν τα σπίτια. Δηλαδή γίνεται πίσω από φαντ να υπάρχουν πολιτικοί και να μην υπάρχει στον ποινικό κώδικα ένας νόμος που θα λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να εκμεταλλευτούν το ρόλο τους και τη θέση τους για να ψηφίσουν κάποια νομοσχέδια και παράλληλα να γίνουν πιο πλούσιοι. Ανήκουν στην νομοθετική εξουσία. Δεν γίνεται η νομοθετική εξουσία να νομοθετεί και παράλληλα να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εταιρείες. Γιατί, πάρα πολύ απλό, μπορεί να το κάνουν για να γίνουν πιο πλούσιοι.
0: Τώρα, ελέγχοντας λίγο και τον ισολογισμό αυτών των εταιριών, δεν ξέρω αν τα πρόσεξε κάποιος, το 24 ο κύκλος εργασιών ο καθαρός ήταν μόνο 1978 τζίρος και είχε και ζημιές 6.316 ευρώ, ενώ το 2023 δεν έκανε καθόλου τζίρο και οι ζημιές ανήλθαν σε 5.195,96 ευρώ. Για το 25 δεν ξέρουμε ακόμα, θα δημοσιευτεί όπου να είναι. Τέλος πάντων, επίσης...
1: Για να μην αρχίσω να λέω για τις offshore εταιρείες τις οποίες έχουν πολιτικοί και διάφοροι άλλοι άνθρωποι που έχουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη χώρα. Που δεν επιτρέπεται αυτό,
0: Δεν επιτρέπεται αυτό και μάλιστα πρέπει να κάνουν και δήλωση του ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος σε αυτές τις εταιρείες, που αμφιβάλλω αν γίνεται και αν γίνεται ποιος θα το ελέγξει αυτό.
1: Και για ποιο λόγο να έχει κάποιος γενικά offshore εταιρεία, κύριε Παλάζη, για ποιο λόγο, για να έχει λιγότερη φορολογία?
0: Γιατί δεν θα θέλει να φαίνεται.
1: Ή να μην φορολογείται τόσο σκληρά όσο φορολογούν στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί αν έχετε εσείς μία παράδειγμα, μία offshore εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης είσαστε εσείς, και βγείτε έξω και πιείτε δύο μπύρες, κύριε Σερέτη, και προκαλέσετε ένα ατύχημα και τα δύο τα κίνητα όμως, αν τα έχετε στο όνομά σας, δεν θα σας αναγνωρίσει η ασφαλιστική εταιρεία εσάς ότι είσαστε... δεν θα σας αναγνωρίσει και δεν θα σας αποζημιώσει, και έτσι ο τρίτος που έχει πάθει ζημιά θα μπορεί να στραφεί εναντίον σας προσωπικά στα δικά σας τα κίνητα, αφού η ασφαλιστική εταιρεία θα πει ότι εσείς βρισκόσαστε σε κατάσταση μέθης. Αν όμως έχετε μια τέτοια εταιρεία, δεν θα μπορούν απλώς να σας βρουν. Ένα
1: Δεν θα μπορούν εννοείται να διεκδικήσουν.
0: Να διεκδικήσουν ακριβώς και να εισπράξουν την απέτησή τους. Αφού δεν θα ξέρουν στην τάδε εταιρεία υπάρχει κάποιος Γρηγόρης Ερέτης κτλ. Ενώ είναι πολύ πιο εύκολο εάν αν είστε ως φυσικό πρόσωπο κατέχετε ένα ή δύο ακίνητα κτλ. Και προκαλέσετε κάποια ζημιά σε κάποιον τρίτο, όπως προανέφερα, και βρισκόσασταν παράδειγμα σε κατάσταση μέθης, δεν θα έρθει να σας αποζημιώσει η ασφαλιστική εταιρεία.
1: Επομένως,
0: ο πλήτος σας ζημιωθείς θα μπορεί να ικανοποιηθεί από την προσωπική σας περιουσία. Αν όμως έχετε μια εταιρεία τέτοια στην οποία δεν φαίνεται, είσαστε εσείς, αλλά δεν φαίνεστε ότι είστε ο πραγματικός ιδιοκτήτης, έγινε τίποτα, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα.
1: Εγώ πάλι το είχα λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου. Εγώ το είχα στο μυαλό μου ότι όλες αυτές τις offshore εταιρείες τις κάνουν για το χαμηλό φόρο και συγκεκριμένα για τον εταιρικό φόρο. Όπως γνωρίζω, η Βουλγαρία διαθέτει έναν από τους χαμηλότερους σταθερούς συντελεστές, στο 10% περίπου, κύριε Παλάζη. Mm-hmm. Το ίδιο και η Κύπρος και η Ιρλανδία.
0: Ναι, αυτό ισχύει βέβαια.
1: Και η Ανδώρα, υπάρχουν διάφορες χώρες. Και πάνε εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, κάνουν μια εταιρεία και δεν φορολογούνται τόσο σκληρά όσο φορολογείται ο Έλληνας πολίτης.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν ισχύει όμως για τα ακίνητα. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα νόμος 392 του 2003-2002, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος λέει, αυτό δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, για τα ακίνητα. Αν δηλαδή μια τέτοια εταιρεία στην οποία δεν φαίνεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης, ο beneficial owner, και κρατάει αυτή η εταιρεία που είπατε εσείς από την Βουλγαρία ή δεν ξέρω κι εγώ από την Κύπρο ή από τον Παναμά ή από το, πείτε το, από την Ιρλανδία, κρατάει ακίνητο στην Ελλάδα, τότε πρέπει να πληρώνει 10% επί της αντικειμενικής αξίας. Αυτό δεν συμφέρει. Καταλάβατε τι λέω.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω μόνο για ακίνητα, μιλάω και για χρήματα. Πάρα πολύ.
0: Και για χρήματα. Ναι, εκεί φυσικά αυτό δεν ισχύει φυσικά. Εκεί υπάρχουν διάφορες φορολογικές απαλλαγές. Το ευνοϊκότερο καθεστώς, άμα είναι παράδειγμα, όπως είπατε, στη Βουλγαρία 10% κτλ. Ναι.
1: Γι' αυτό φτιάχνουν εταιρείες στη Βουλγαρία προφανώς.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν να γλιτώνουν τη φορολογία. Και καθόμαστε εμείς εδώ πέρα. Μήπως. Α, τώρα εδώ πέρα θυμήθηκα κάτι. Για να ακούσω λίγο εδώ πέρα τώρα τι γίνει. Λοιπόν, εγώ ανακαλύπτω τις τελευταίες μέρες, γιατί ασχολούμαι ενεργά με το ρεύμα και το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί, κύριε Παλάζη, θα σας τα πω τώρα έξω από τα δόντια όλα. Έκατσα και έκανα μια έρευνα για το Ταμείο Ανάκαμψης και είδα ότι τα περισσότερα χρήματα απορροφήθηκαν σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες φτιάξαν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα και πάλι λέγοντα. Σε συγκεκριμένους ανθρώπους πάντα που έχουν πολύ, πολύ καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλλά αυτές οι εταιρείες, ενώ άμα δημιουργούσαμε κάποιους χώρους αποθήκευσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούσαμε να έχουμε ρεύμα τζάμπα, χωρίς τίποτα. Γιατί
0: για μπαταρίες.
1: Ναι, γιατί οι ανεμογεννήτριες είναι στα ελληνικά βουνά, δεν είναι σε δικά τους ιδιόκτητα χωράφια και κανονικά θα πρέπει να πληρώνουν ενίκιο. Θα έπρεπε ο ελληνικός λαός να μην πληρώνει τίποτα για το ρεύμα. Τι κάνουνε. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Κύριε Παλάζη, ακούστε με προσεκτικά, είναι πολύ σημαντικό. Δεν δημιουργούν χώρους αποθήκευσης. Τους φτιάχνουν αυτούς τους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία και φεύγει το ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι στην Ελλάδα. Πάνε στους χώρους αποθήκευσης στη Βουλγαρία, που πιθανότατα έχει πιο χαμηλή φορολογία. Και τι κάνουνε. Ξαναπουλάνε το ρεύμα στην Ελλάδα. Και έρχεται η εταιρεία μετά και στο χρεώνει στο Θεό το ρεύμα. Και ρωτάω εγώ, δεν είναι αυτό μια τριγωνική σχέση και δεν είναι αυτό ένα κόλπο για να κλέβουν τον Έλληνα?
0: Ναι, φυσικά και να είναι έτσι ακριβώς, που εγώ βέβαια δεν το ξέρω αν υπάρχουν μπαταρίες στη Βουλγαρία.
1: Έτσι όπως σας το θέτω εγώ, υπάρχουν, δεν υπάρχουν, μπορεί να είμαι εγώ τρελός. Έτσι όπως σας το θέτω, άμα ισχύει αυτό που λέω.
0: Αν ισχύει αυτό που λέτε και τα λοιπά, φυσικά είναι και εξαξιόμενο και παράνομο και καταχρηστικό και.
1: Και δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Και έχουν θέσει και ερωτήματα άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί ενεργά με το θέμα και δεν τους απαντάει κανένας. Κανένας από κανένα υπουργείο. Γι' αυτό σας λέω, εδώ πέρα γίνεται ο κακός χαμός. Και θεωρώ ότι με τα φανς παίζεται ένα παρόμοιο παιχνίδι. Φτωχοποιούν το λαό και του κλέβουν την περιουσία. Γιατί θεωρώ, κύριε Παλάζη, και πείτε μου την άποψή σας πάνω σε αυτό, ότι θέλουν να μετατρέψουν την Ελλάδα σε τουριστικό προορισμό. Και σαν το Μόντε Κάρλο κάτι, στο οποίο.
0: Με γκαρσόνια τους πολίτες.
1: Με γκαρσόνια τους πολίτες, αλλά θα κατέχουν από όλες τις χώρες. Είτε είναι Άραβες, είτε είναι Ιταλοί, Γερμανοί, Αμερικανοί, Ισραηλινοί. Θα κατέχουν αυτοί τις παραλίες, αυτοί τα τουριστικά καταλήμματα και θα χώνουν χρήμα, εννοείται, γιατί θα βγάζουν χρήμα. Γιατί είμαστε ένας ευλογημένος τόπος. Έχουμε εδώ πέρα να πούμε τις παραλίες, τον ήλιο, τη φύση και θέλουν να τα εκμεταλλεύονται αυτοί και όχι να τα εκμεταλλεύεται ο ελληνικός λαός.
0: Έχετε δίκιο.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε όμως τώρα σε αυτό το σχέδιο, ας πούμε? Μας διώχνουν και στο εξωτερικό, δεν μας στέλνουν καν εδώ πέρα. Σου λέει θα φέρουμε τους παράνομους μετανάστες. Θα φέρουμε εδώ πέρα τους Πακιστανούς, τους Αυγανούς, τους Μπαγκλαντεσιανούς και θα τους βάζουμε να δουλεύουν στα τουριστικά καταλήμματα και στα ξενοδοχεία μας.
0: Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι, όταν πάνε να ψηφίσουν να σκεφτούν πρόκειται να ψηφίσουν.
1: Δικαίωμα ψήφου έχουν και αυτοί όμως που τους δίνουν άσυλο και τους δίνουν μια ταυτότητα και έρχονται παράνομα στην Ελλάδα. Και αυτοί έχουν δικαίωμα ψήφου. Και πέφτει σύρμα στις κοινότητες που ανήκουν, κάτι πακιστανικές κοινότητες και κάτι άλλες κοινότητες, να πηγαίνουν να ψηφίζουν τους ίδιους εξουσιαστές.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Σε πιάνει μια τρέλα τώρα. Με έχει πιάσει μια τρέλα εμένα τώρα. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση.
0: Τι να πω, ότι δεν μπορώ κάτι άλλο πάνω σε αυτό να σου πω. Να σου πω ότι έχετε δίκιο. Από εκεί και ύστερα.
1: Ωραία, πείτε μου κάτι ακόμα, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 8 λεπτά και θέλω να πούμε και κάτι ακόμα. Υπάρχουν οι τράπεζες. Οι οποίες τράπεζες δανείζουν. Και είναι μια απορία που έχω κι εγώ αυτή. Λοιπόν, πώς μπορώ εγώ να ξέρω το ότι. Βασικά βλέπω το ότι δανείζουν σε ανθρώπους που δεν έχουν, ας πούμε, ένα σταθερό εισόδημα και σε άλλους που έχουν σταθερό εισόδημα δεν τους δανείζουν. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί επιλέγει η τράπεζα σε αυτόν να δώσει, ας πούμε, ένα δάνειο και στον άλλο να μην δώσει. Και ανακαλύπτω, κύριε Παλάζη.
0: Μπορεί να βλέπουν τις εμπράγματις εξασφαλίσεις. Να βλέπουν ότι έχει, παράδειγμα, ένα. Λέω τώρα, μπορεί να βλέπουν ότι έχουν ένα μεγάλο ακίνητο, ας πούμε, που αξίζει να το προσημειώσουμε για να σου δώσουμε σε ένα το δάνειο που δεν έχει τόσο σταθερή δουλειά. Αλλά το ακίνητό σου όμως βλέπουμε ότι το κάνει, παράδειγμα, 500.000 ευρώ. Εσύ θέλεις 100. Ό,τι και να γίνει, θα τα πάρουμε εμείς τα λεφτά μας η τράπεζα, αφού το ακίνητό σου έχει 500.000 και ας μην έχει σταθερό μισθό. Επαντώ.
1: Ναι, αλλά βλέπω ότι διαγράφουν και χρέη. Σας έχουν διαγράψει εσάς ποτέ χρέη?
0: Πολύ δύσκολα, μόνο με τον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να διαγραφούν κάποια χρέη, ή αν είσαι πολιτικό κόμμα.
1: Ναι, ωραία. Και φτάνω σε ένα σημείο και αναγνωρίζω ότι δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στις τράπεζες και οι τράπεζες μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Να βγάλουμε τον νόμο για το ακαταδίωκτο των διοικητών των τραπεζών για τα θαλασσοδάνεια που είχαν δώσει.
1: Ναι, γιατί να έχει ακαταδίωκτο? Σωστό και αυτό. Απλά, στην ουσία, τι ρόλο βαράει μια τράπεζα? Γιατί έχουμε δει ότι ο ελληνικός λαός πάρα πολλές φορές έχει κάνει και ανακεφαλαιοποιήσεις. Δηλαδή, συντηρούμε εμείς την τράπεζα και η τράπεζα εμάς δεν μας βοηθάει. Τι ρόλο έχει η τράπεζα τελικά σε αυτή τη χώρα και γενικά σε κάποιες χώρες?
0: Έτσι όπως φαίνεται και τα λοιπά, μέχρι στιγμής οι τράπεζες δεν βοηθάνε στην εθνική οικονομία, για τις εμπορικές τράπεζες, για τις οποίες αυτός είναι ο σκοπός τους. Εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα του δημοσίου. Αν πάτε σε μια τράπεζα, το μόνο που κάνουν είναι όλα να πληρώνουν τα έμφυα, το ένα, το άλλο κτλ. Δεν ασκούν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, κάποια, να βοηθήσουν, να δουν κάποια προγράμματα, κάποια. Δεν νομίζω ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ανταποκρίνονται στο ρόλο τους για τον οποίο ιδρύθηκαν.
1: Και ναι, ποιος θα ήταν ο σωστός ρόλος δηλαδή για εσάς?
0: Να μετέχουν, να δίνουν κάποια δάνεια σε τρίτους, σε μικρές επιχειρήσεις, να συμβάλλουν γενικά στην ανάπτυξη, που εδώ δεν φαίνεται ότι δεν γίνεται αυτό. Δεν δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Καταρχήν, που να δώσουν όταν το 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι όλοι χτυπημένοι? Είτε είναι χτυπημένοι, λέω, είτε είναι στον ΕΦΚΑ, χρωστάνε στον ΕΦΚΑ, είτε είναι δεσμευμένοι λογαριασμού της, είτε χρωστάνε στο δημόσιο, είτε.
1: Και για ποιο λόγο να μην υπάρχει μια κρατική τράπεζα? Δεν μπορώ να το καταλάβω ούτε αυτό. Για ποιο λόγο να είναι όλες ιδιωτικές οι τράπεζες? Δηλαδή, η κρατική τράπεζα δεν θα έπρεπε να είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος θα εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις υπηρεσίες για να πληρώνει ο κόσμος και οι ιδιώτες σας κάνουν αυτό που λέτε εσείς?
0: Κρατική τράπεζα δεν φαίνεται να υποστηρίζεται από κανέναν. Όλα θέλουν να γίνουν ιδιωτικά.
1: Αυτό είναι σημάδι προτεκτοράτου, έτσι. Είμαστε προτεκτοράτο ξεκάθαρα όταν δεν
0: υπάρχει. Και αν βάλετε στη τελική ανάλυση ποια πράγματα, ποιοι τομείς θα πρέπει να ανήκουν στο δημόσιο τομέα, κανένας δεν σας απαντήσει, κύριε Σερέτη. Δηλαδή, αν πάρετε τους 300 από την Βουλή και τους πείτε ποια πράγματα, ελάτε να αποφασίσουμε ποια πράγματα πρέπει να ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, θα δείτε εκεί ότι υπάρχουν, δηλαδή ο ΤΕ πρέπει να είναι, ο ένας πρέπει να είναι, το νερό πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί, η ΔΕΗ, καταλάβετε, δεν υπάρχει μια ομοφωνία. Ποια πράγματα πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο τομέα.
1: Μα δεν έμεινε τίποτα στο δημόσιο τομέα.
0: Δεν έχει, μέχρι στιγμής το νερό.
1: Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί. Εγώ σας βάζω την υπογραφή
0: μου τώρα. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν πριν οκτώ μήνες, δεν ξέρω αν το διαβάσετε, το 10% του νερού της ΙΔΑΠ, εδώ των Αθηνών, μεταβιβάστηκε, το 10% ή περίπου 9,5 εκατομμύρια μετοχές, μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Γεκτέρνα. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε αυτό, γιατί ανακοινώθηκε αυτό. Ανακοινώθηκε.
1: Αυτό είναι.
0: Από έναν Αμερικάνο επενδυτή και βρέθηκε αγοραστή στην τιμή των 10 ευρώ.
1: 10 ευρώ.
0: Η μετοχή, ναι.
1: Άρα,
0: ανακοινώθηκε
1: αυτό, αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Αυτό ανακοινώθηκε.
1: Ναι, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο.
0: Όταν κάποιος, να ξέρετε, ότι όταν κάποιος αγοράζει ποσοστό πάνω από 5% ή κατέρθει, πέφτει κάτω από ποσοστό, έχει υποχρέωση μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας τις οποίες αγοράζει το ποσοστό να το ανακοινώνει στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Αυτό ανακοινώθηκε. Είναι γνωστό αυτό. Μπορείτε να ανατρέξει κάποιος στο site της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και του Χρηματιστηρίου, αλλά υπάρχουν και στον τύπο αυτά που είχε βουήξει τότε ο τόπος δύο μέρες που η Γεκτέρνα αγόρασε το 10% της ΕΙΔΑΠ.
1: Ωραία, και εγώ κάνω μια ερώτηση.
0: Αν θα το κάνει αυτό το ποσοστό ή αν θα το αυξήσει, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό,
1: κύριε. Κύριε Παλάζη, τα πούλησαν όλα. Ωραία, πούλησαν αεροδρόμια, λιμάνια, πούλησαν το ένα, πούλησαν το άλλο, πούλησαν το ρεύμα, όλα. Φτάσαμε και στο νερό. Εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση όμως. Τώρα αντικειμενικά μόνο με τη λογική, έτσι, όχι με την ιδιότητά σας, αλλά με τη λογική. Δηλαδή, δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ελέγχει σε ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, σε μια ολόκληρη χώρα, το ρεύμα κάποιος ξένος, να ελέγχει το νερό μας κάποιος ξένος, δηλαδή αν αποφασίζει αυτός ο ξένος να μην μας δίνει ρεύμα, να μην θέλει να μας δώσει νεράκι στις βρύσεις μας, θα εξαρτώμαστε από αυτόν? Δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο?
0: Να σας πω πάνω σε αυτό που ρωτάτε, φυσικά και υπάρχει ένας κίνδυνος, αλλά
1: από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει διάσπαση κράτους. Εγώ δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Όταν δεν έχει το κράτος τίποτα και έχει μόνο Έλληνες πολίτες οι οποίοι φορολογούνται. Δεν υπάρχει τίποτα. Στην ουσία, ελληνικό κράτος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εξαγοράσει τα πάντα.
0: Πάντως, όπου πουλήθηκε το νερό, σημειώθηκε φρυνίδι άνοδος των τιμών. Και στη Γαλλία πήγε να ιδιωτικοποιηθεί από ό,τι ξέρω και μετά ξαναγύρισε στο δημόσιο τομέα. Αυτό ειδικά με το νερό με ανησυχεί εμένα προσωπικά πάρα πολύ. Αλλά. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή θα πούμε το νερό νεράκι που λέγανε παλιοί.
0: Ναι, λένε κάποιοι το μπροστά κάποια στιγμή το νερό θα γίνει από το πιο ακριβό αγαθό και καμιά σχέση δεν θα έχει με το ρεύμα. Είναι ακόμα πιο περιζήτητο.
1: Προφανώς, γιατί ο άνθρωπος θέλει νερό για να ζήσει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα αγοράζουμε. Και ο πλανήτης είναι δικός τους. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Ο πλανήτης είναι δικός τους. Το νεράκι δικό τους είναι. Μέσα από τη γη βγαίνει το νερό. Από πού και ως πού εμένα να με βάλουν ένα ταβά τώρα, συγγνώμη για τις λέξεις που χρησιμοποιώ, πάνω από το κεφάλι μου και να κάθεται να μου δίνει να πληρώνω εγώ για να έχω πρόσβαση στην πηγή. Ποιος του έδωσε την πηγή? Και ακόμα και με τα εμφιαλωμένα νερά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ποιος τους δίνει την άδεια να πάνε να εκμεταλλευτούν ένα σημείο στο οποίο δεν είναι ιδιοκτήτες?
0: Mm-hmm.
1: Είναι απίστευτο. Και να έχουμε εμείς τον ταβά να μας λέει φέρε 10 ευρώ για ένα μπουκαλάκι νερό. Τι μας λες, ρε αδερφέ? Δικιά σου είναι η πηγή και δικιά μου είναι. Εκτός άμα εσύ είσαι περισσότερα χρόνια πάνω στον πλανήτη και έχεις περισσότερα δικαιώματα. Δεν είναι απίστευτο.
0: Και ειδικά τώρα με την μεταβολή της θερμοκρασίας, βλέπετε πόσο έχουν αυξηθεί οι θερμοκρασίες. Πιστεύω ότι το πρόβλημα θα ενταθεί.
1: Μα βέβαια. Και να σας πω και κάτι ακόμα, γιατί βλέπω ότι θα χτιστούν και data center. Οι υπολογιστές στα data center θέλουν ψήξη. Η ψήξη προέρχεται από το νερό. Θέλουν να στέλνουν και νεράκι δικό μας εκεί πέρα. Μην έχουμε και καμιά λειψιδρία. Μην σιγά σιγά αρχίζουμε να γινόμαστε εδώ πέρα Σαχάρα.
0: Τι να σας πω εγώ.
1: Αυτό. Δώστε ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους, κύριε Παλάζη.
0: Ψυχραιμία και τίποτα άλλο. Ψυχραιμία.
1: Ψυχραιμία. Μόνο ψυχραιμία δεν χρειάζεται, πιστεύω.
0: Δεν θα ήθελα πάντως να. Γιατί η νεολαία είναι πολύ άσχημα γενικά τα χρόνια αυτά που ζούνε. Δεν είναι καλές οι εποχές που ζούμε, δυστυχώς. Και πιστεύω ότι αν παρατηρήσετε κι εσείς την τελευταία δεκαετία, κάθε χρόνο και χειρότερα, κύριε Σερέτη. Καθίστε, σκεφτείτε πώς ήμασταν το 2000, πώς ήμασταν το 2005, πώς ήμασταν το 2010, πώς ήμασταν το 2015, το 2020. Κάθε χρόνο και λίγο χειρότερα.
1: Συνεχίζετε
0: από την άποψη που σας λέω, ναι, ότι κάθε χρόνο και σιγά σιγά και χειρότερα.
1: Συμφωνώ απόλυτα και δυστυχώς, κύριε Παλάζη, επειδή το βλέπω και το ζω, οι περισσότεροι νέοι φεύγουν από την Ελλάδα. Δεν γίνεται να μείνουν, όχι δεν θέλουν, δεν γίνεται να επιβιώσουν.
0: τι να επιβιώσουν. Δεν βλέπετε εδώ τα ενίκια, το ένα το άλλο που έχουν πάει εδώ. Πού μπορείς να ζήσεις? Μπορείς να ζήσεις με ένα μισθό 1000 ευρώ όταν είναι 800 ευρώ ένα 70 τετραγωνικά, ένα σπίτι. Από εκεί και ύστερα δεν πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα, δεν πρέπει να πληρώσεις το ρεύμα. Δεν πρέπει να έχεις το κινητό σου, το τηλέφωνο σου, τι θα φας, τι θα πεις. Όταν ο μισθός είναι ένα χιλιάρικο, τι να πρωτοπληρώσεις το χιλιάρικο. Δεν μιλάμε να έχεις βενζίνες, το ένα το άλλο. Δεν μιλάμε να έχεις καμιά αβαρία, τελείωσες, αρχίζεις και μπαίνεις μέσα.
1: Αυτό ακριβώς και δυστυχώς εγώ
0: δεν
1: το θεωρώ.
0: Για υγεία, για πρόβλημα υγείας, τελείωσες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το σχέδιο που σας είπα, να διώξουν τους Έλληνες πολίτες από εδώ πέρα και να παραμείνουν μόνο αυτοί που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς, κύριε Παλάζη, αυτή είναι η σκέψη μου.
0: Έτσι όπως τα λέτε, αλλά τι να κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουν ποιοι θα πάνε στις κάλπες, τι θα ψηφίσουν και τι θα κάνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παλάζη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σερέτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Υγεία να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παλάζη για όλα όσα συζητήσαμε, για τις γνώσεις που παρέχει στην εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά μία με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Μόνο οι γάτες και τα σκυλιά δεν πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα. Και οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί που έρχονται παράνομα και όποιοι άλλοι έρχονται από όπου έρχονται. Αυτοί δεν φορολογούνται γιατί τους παρέχουμε χρήματα, στέγη, ό,τι γουστάρετε. Εσείς στην τρέλα και στην παράνοια και στην επιβίωση και στη μετανάστευση. Και αυτή ζάχαρη. Ζάχαρη, δεν έχει χαρτιά ο άλλος εδώ πέρα. Μια χαρά στο hotspot. Τρώει, πίνει, παραγγέλνει, αράζει, κάνει βόλτες. Στη Γερμανία, χθες μιλούσα με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι χρόνια, 12 χρόνια στη Γερμανία. Μου λέει: αδερφέ τους δικαιολογούν στη Γερμανία. Ομαδικοί βιασμοί, μαχαιρώματα τέτοια και λένε: οι καημένοι, οι παράνομοι μετανάστες δεν έχουν προσαρμοστεί. Φταίει το γερμανικό κράτος, λέει, που δεν τους έχει προσαρμόσει. Μια τέτοια παράνοια. Και θεωρώ ότι όλο αυτό προέρχεται από κάποιους ανθρώπους που έχουν έτσι μια διαφορετική ιδεολογία και λένε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα στην Ελλάδα, είτε έχουν χαρτιά είτε δεν έχουν χαρτιά, να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Όχι, σε μια συγκροτημένη κοινότητα θεωρώ ότι όλοι έχουμε ίσα δικαιώματα. Από τη στιγμή που εγώ δίνω φόρο και από τη στιγμή που με τους φόρους μου χτίζεται ένα νοσοκομείο και από τη στιγμή που κάποιος άλλος δεν φορολογείται και έρχεται με έναν τρόπο απαράδεκτο για εμένα σε αυτή τη χώρα, γιατί κοροϊδεύει πατώντας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, και το ξέρουμε όλοι αυτό, τότε όχι, φίλε μου, δεν γίνεται εγώ να μαζεύω μέλη και ο άλλος να μην κάνει τίποτα και να πληρώνεται και από πάνω. Απλό είναι το πράγμα. Καλά για τη Βασίλισσα και για τους εξουσιαστές πάνω εκεί πέρα που είναι άεργοι όλοι και κατακλέβουν και λαιλατούν τα κρατικά ταμεία, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι κάποιοι δεν ακούνε την εκπομπή και σχολιάζουν. Και λένε χίλιες δυο μακακίες για εμένα. Ρε, δεν ακούτε την εκπομπή. Βάλε, άκου την εκπομπή και μίλα μετά. Με έστειλε χθες ο άλλος μήνυμα και μου λέει: δεν σε έχω ακούσει ποτέ να σχολιάζεις τη Νέα Δημοκρατία. Τι τον λες τώρα αυτόν, αγιά πες. Τι τον λες. Τον απαντάς. Κάθεσε να ασχοληθείς. Βρε, αδερφέ, δεν ακούς. Δηλαδή, έσχος. Έσχος. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθω τρίτη ώρα με τον Απόστολο Πετράκη, τον κύριο Απόστολο Πετράκη, ο οποίος είχε και την ονομαστική του γιορτή. Να το πούμε και χρόνια πολλά στον αέρα. Ο οποίος πιθανότατα έχει επιβεβαιωθεί τώρα με τον εισαγγελέα και είναι έτοιμος να μου πει να κάνουμε κάνα τραπέζι και να το πληρώσω. Ναι, ερχόμαστε τρίτη ώρα. Να ακούσουμε τι έχει να πει. Γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία θα συζητήσουμε. Όπως κάθε Παρασκευή. Δεν φεύγει κανένας. Και μιας και πήγαμε σήμερα με κιθάρα, θα συνεχίσουμε με κιθάρα. Δεν ήθελα αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όχι, αυτό το ακούσαμε. Βάλε το λιωμένο παγωτό ήθελα. Γιατί μπορεί εμείς εδώ πέρα να αγωνιζόμαστε, να τρέχουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άλλοι κάπου αλλού γιορτάζουν, άλλοι κάπου αλλού στεναχωριούνται, άλλοι κάπου αλλού χαίρονται. Σε αυτό το πλανήτη όλα υπάρχουν και είναι διαφορετικά. Α, όχι, όχι, αδρεναλίνη. Δώσε αδρεναλίνη, λίγο αδρεναλίνη, σήμερα αδρεναλίνη. Βάλτο, φύγαμε για αδρεναλίνη, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, λιωμένα παγωτά και άστις βλακίες. Εδώ είσαι!

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα. Προβληματισμούς της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ, ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Η μέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44 λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις.
2: Καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφών.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
0: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
0: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
0: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαφές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: απειλή.
1: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέφη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
8: τη μέση οδό.
7: Ακριβώς.
8: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
7: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ήθη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
9: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
7: Ποια δημοκρατία
9: δεν υπάρχει.
7: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού και σου πει δημοκρατία. Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
9: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
7: Όχι.
9: Στους πολιτικούς.
7: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
9: Θα ψηφίσετε κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
7: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
9: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
7: Δεν πειράζει.
9: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
7: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι ο στέλεχος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
0: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
8: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
0: Τι να του πω.
8: Στα 67 του.
0: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Lotus News στη Ρόδο. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς το κρατέ σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ στον αγώνα αγωνιζόμαστε.
0: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από μία είδηση που ήθελα για να αναφέρω στο ακροατήριο. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ στον αγώνα αγωνιζόμαστε.
0: Κύριε Πετράκη, θέλω να ξεκινήσω από μία είδηση που ήθελα για να αναφέρω στο ακροατήριο.

0: αξιωματούχους που δίνουν εξηγήσεις για το ουκρανικό ντρόν στη Λευκάδα που βρέθηκε και λένε ότι υπάρχει περίπτωση να ξανασυμβεί. Και τους απαντάει ο ντόκος, ο οποίος δεν μπορεί να επαληθεύσει καν την ταυτότητα των συνομιλητών του, και τους λέει, ακούστε εδώ, τους λέει, έρχονται εκλογές σε λίγους μήνες στην Ελλάδα. Μη στείλετε άλλο ντρόουν. Και άλλες πάρα πολλές πληροφορίες που αποκαλύπτει ο ντόκος, ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού, σε αυτούς τους Ρώσους φαρσέρ, και αυτοί βγάλανε στη Βόρα αυτή τη βιντεοσυνέντευξη. Δηλαδή, αισθάνεστε ασφαλείς, κύριε Πετράκη?
1: Καταρχήν τους είπε, κύριε Σερέτη, ότι υπάρχει άνθρωπος αξιωματούχος υψηλόβαθμος της ΕΥΠ στο Κίεβο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και γενικά τους αποκάλυψε διάφορα στατικά μυστικά. Αυτά όλα τα κάνει, να καταλάβει ο κόσμος, ο σύμβουλος ασφαλείας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Ασφαλείας πρωθυπουργού, φανταστείτε οι υπόλοιποι πώς λειτουργούν.
0: Και δεν πρέπει να τιμωρηθεί που αποκάλυψε τέτοιες πληροφορίες?
1: Να σας πω την απάντηση του Μητσοτάκη. Δεν το γνώριζα, και ασφαλώς αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Ναι, δεν το θυμόμουν, δεν το γνωρίζω τον κύριο.
1: Δεν το γνωρίζω. Αν το γνώριζα δεν το επέτρεπα.
0: Τα κλασικά. Αλλά εγώ θεωρώ το ότι ίσως αυτό δείχνει και το πόσο ανοργάνωτη είναι αυτή η κυβέρνηση και πώς καταραίει, διότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Πετράκη.
1: Η σοβαρότητα έχει χαθεί εδώ και χρόνια στην κυβέρνηση και στη χώρα γενικότερα. Γιατί δεν είμαστε άμυροι αυθινών ο λαός για όσα συμβαίνουν. Το έχω πει πολλές φορές. Από όπου και να το πάρεις, όπου και να το ασύσεις, καταλήγουμε ότι είμαστε συνυπεύθυνοι σαν λαός σε όσα συμβαίνουν. Αυτά θέλουμε. Ξέρετε, κάθε λαός λέει έχει τους ηγέτες που το αξίζει να έχουν.
0: Είναι η αλήθεια αυτή.
1: Η απόλυτη αλήθεια είναι. Εμάς μας αξίζει ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, και όταν ψάχνουμε κανένα σωτήρα, καταλήγουμε στα ίδια ακριβώς, να έχουν τα ίδια ακριβώς κοινά χαρακτηριστικά οι σωτήρες μας. Να μας κοροϊδεύουν, να μας ξεπατούν. Άρα μας αρέσει, δεν θέλουμε αλήθειες. Θέλουμε να μας δουλεύουν, το τραβά οργανισμό μας. Τώρα με την περίπτωση της κ. Καρτσιανού, αυτές τις μέρες.
0: Ναι, με την εταιρεία λέτε.
1: Μα κύριε Σερέτη, τώρα είναι τραγικό το πράγμα, όπως ξέρετε, ότι το να παίρνεις ένα σπίτι από πληστηριασμό. Είναι απλά ανήθικο αρχικά. Όταν όμως γίνεται κάποιους μήνες μετά από τη δολοφονία 19χρονης κόρης του, για μένα είναι ελεηνό. Αυτός από ανήθικο. Για την πέντε δικασία αυτή. Το χειρότερο όμως όλων δεν είναι ούτε το ανήθικο ούτε το ελεηνό. Είναι ότι η μετέπειτα χειρισμός, ότι ο εμπεγμός, η κοροϊδία, η υποτίμηση της νοημοσύνης μας, του ενός ολόκληρου λαού, που λέει πρόβατα, είναι βλάκες, είναι, τα τρώνε όλα μάστιτα, να κάθεσαι να λες ότι δεν ήξερα, να εργαλοποιείς πάλι το θάνατο και το πένθος για να βγεις στη συλλάβη. Όσοι γνωρίζουμε από εταιρείες, ξέρουμε ότι ο διαχειριστής είναι απόλυτος υπεύθυνος οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στην εταιρεία. Πόσο μάλλον όταν συμμετέχεις σε ηλεκτρονικό πληστηριασμό που έφερε ο Αλέξης ο Τσίπρας, μην το ξεχνάμε αυτό που έρχεται να μας σώσει πάλι, πρέπει να εκδώσεις εγγυητική επιταγή μέσα στο τραπέζι για να συμμετέχεις. Την εγγυητική επιταγή την εκδίδει προσωπικά ο διαχειριστής της εταιρείας. Δεν μπορεί το μέλλον να την εκδώσει. Άρα μπαίνει σε μια διαδικασία κάνοντας 10 πράξεις που δεν μπορείς να λες τώρα δεν το γνώριζα εκείνη την εποχή μου να χαμένη. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Καλά, εννοείται αυτό.
1: Περισσότερο με ενοχλεί λοιπόν ο μετέπειτα χειρισμός παρά το ανήθικο και το ελεηνό της υπόθεσης μετά. Είναι κοροϊδία με προσβάλλεις από προσωπικότητα σε όλη νοημοσύνη. Και όχι μόνο εμένα, θεωρώ. Δυστυχώς όμως.
0: Το να λέει ψέματα εννοείται, σας προσβάλλει, γιατί και αυτό ανήθικο είναι.
1: Δεν όχι μόνο να λέει ψέματα, δεν είναι απλό το ψέμα. Είναι η κοροϊδία και ο εμπνευμός και ότι η απόλυτη υποτίμηση της νοημοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Ότι έλα, βλάκες είναι, κύριε Σερέτη, τα τρώνε όλα μάστιτα. Και πόσο μάλλον όταν αυτό το πράγμα το κάνει μια γυναίκα, ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει αφήγημα ότι το παλιό το κακό να φύγει και να έρθει το νέο το καθαρό. Έτσι είναι το νέο. Τι διαφορά έχει το παλιό με το καθαρό, με το νέο, άμα είναι τα ίδια πράγματα? Και έχεις απάντηση την απάντηση ότι ναι, λέει, δεν μιλάει, λέει, για μου, πάνε εμένα τώρα, εμένα, ότι δεν μιλάω για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και λέμε τον Μητσοτάκη και τον Δημητριάδη, και ότι δεν έχει πει τόσο γερό, λέει, για τα φαν που είναι οι πολιτικοί. Σε εσάς έχω πει, και σε, που εσείς βέβαια πολύ σωστά πράξατε, έτσι,

0: δεν είχα τα αρχεία μπροστά σας. Δεν έχω πει ότι γνωρίζω ότι πίσω από τα φάντη είναι η Μαρέβα. Έχω πει χίλιες φορές. Έχω μιλήσει 100 φορές γιατί το ελεηνό και το ανήθικο της συνεργασίας του Πάτση με τον Δημητριάδη στην δικηγορική εταιρεία, εφόσον είναι αποδειγμένο ότι ο Πάτσης μαζί με τη σύζυγό του συμμετείχαν σε εταιρείες τέτοιες πρακτικές που πέραν τα αυτιά του Κοσμάκη.
1: Ναι, αυτά όλα πάντα με αποδεικτικά στοιχεία, έτσι.
0: Α, το, αυτό με τον με το Πάτση ειδικά είναι ναι, αποδεικτικά, δεν έχει να κάνει.
1: Ο Πάτση έχει, έχει γίνει αποκάλυψη, βέβαια. Με τον Πάτση είναι ισχύ αυτό κανονικότατα, υπάρχουν
0: ναι, και τα στοιχεία. Ναι, κανονικότατα, γι' αυτό είπα στο πρώτο κομμάτι, κατανοώ τη στάση της δικιάς συνολογικής, το παίρνω πάνω με εγώ το άλλο, αλλά με τον Πάτση είναι ολοκληρωμένο το πακέτο.
1: Ναι, όχι, με τον Πάτση έχει, έχει γίνει και ντόρος, έχει καταδικαστεί και όλα
0: αυτά. Έχει σχολιάσει φορές, δηλαδή.
1: Και πού είναι ο Πάτσης τώρα, κύριε Πετράκη, να πούμε και αυτό, πού είναι ο Πάτσης.
0: Πού είναι ο Πάτσης, απολαμβάνει όλα τα τσέρδη που έχει βγάλει από τις συνεργασίες του με το δημόσιο που του δίνανε συμβουλευτικές παροχές εκατομμύρια, 500.000
1: και τα συγγενικά πρόσωπα. Και τα συγγενικά πρόσωπα.
0: Και τα συγγενικά πρόσωπα και συμμετείχαν και σε φάντα τα μέσα σπίτια. Τώρα, να έχεις στη διατήρησή σου κατά το φαντς και να έχεις πάει σπίτι από το φαντς, εμένα προσωπικά με προσβάλλει την νοημοσύνη μου όταν του το χειρίζεται έτσι, κύριε Σέρετη. Και δεν το δέχομαι κανείς στη ζωή μου να με προσβάλλει την νοημοσύνη μου.
1: Το καταλαβαίνω απλά, κύριε Πετράκη, μιας και συζητάμε για αυτή την εταιρεία και για αυτό τον τρόπο διαχείρισης του δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω, δεν ήξερα, αυτά δεν μπορώ να τα ακούω τώρα. Δεν πρέπει να... Θεωρώ πλέον ότι έχουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο, μια κυρία, η οποία πραγματικά έχει χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι αυτό που λένε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος από το πουθενά γίνεται διάσημος, ο οποίος από το πουθενά δέχεται χειροκρότημα, τον σταματάνε στον δρόμο να βγουν φωτογραφίες μαζί του, καβαλάει το καλάμι. Δεν το λέω τώρα μεταφορικά, το εννοώ ότι θεωρώ ότι ψωνίστηκε. Γιατί όμως ψωνίστηκε? Γιατί από το πουθενά έγινε φίρμα. Το λέω απλά και λαϊκά. Και από εκεί και πέρα έχει χάσει την μπάλα, δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Και δυστυχώς, λυπάμαι, αλλά όταν θα αρχίσει η πτώση, θα είναι ελεύθερη πτώση και τότε θα επηρεαστεί ακόμα χειρότερα ψυχολογικά. Σας το λέω να το γνωρίζετε.
0: Κύριε Σερέτη, σε εσάς έχω πει πριν μήνες αρκετούς ότι η χειρότερη μορφή εθισμού που έχω συναντήσει στη ζωή μου είναι η απότομη ξαφνική δημοσιότητα. Από εκεί που είσαι στην αφάνεια, να γίνεσαι το πρόσωπο των ημερών, το πρόσωπο της επικαιρότητας. Άσχετα για ποιο λόγο γίνεσαι. Έχουμε δει για όλους τους λόγους κάποιος άνθρωπος να μπορεί να γίνει. Όταν λοιπόν αποκτάς τόσο μεγάλη δημοσιότητα, εθίζεσαι. Το χειρότερο όμως δεν είναι εθισμός αυτός καθεαυτός. Είναι ότι προσελκύεις γύρω σου τους λάθους ανθρώπους. Αυλικούς, οι οποίοι πάντα σου οδηγούν σε λάθη και στην καταστροφή στο τέλος. Αυτό έχει συμβεί με τη δεύτερη σχέση Κατσιανού, θεωρώ εγώ, όπως ερμηνεύω με τη δική μου αντίληψη, κρίνει τα πράγματα. Μετά, ειδικά τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια τη δεύτερη επετείου των Δεμπών, που εκατομμύρια κόσμο κατέβησε στους δρόμους, που προσέξτε, από τα εκατομμύρια κόσμο που κατέβησε στους δρόμους, οι περισσότεροι ή τους έχουν πάρει τα σπίτια, ή κινδυνεύουν έτσι καθημερινά τον αγώνα να τους τα πάρουν. Τότε, κύριε Κατσιανού, είχε ευχαριστήσει τον ελληνικό λαό για τη στήριξή του. Στα λόγια. Αλλά στην πράξη, είχε κάνει την εργασία το προηγούμενο διάστημα, είχε πάρει σπίτι από φάντ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό? Δεν το αναφέρετε μέσα στο ερώτημα, ρητορικό είναι για τον κόσμο.
1: Ναι, και κανονικά ο κόσμος θα έπρεπε να καταλαβαίνει το ότι δεν γίνεται να πέφτουμε πάντα στην ίδια λούπα και να εμπιστευόμαστε πρόσωπα τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα και δεν αναγνωρίζουν τα λάθη. Πάμε όμως παρακάτω, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πολλά σήμερα. Mm. Κύριε Πετράκη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα, για να μην το μεταφέρω εγώ τώρα με δικά μου λόγια. Ναι. Θα το διαβάσω όπως το έχει γράψει ο ακροατής. Λοιπόν, γράφει: έχουν γεμίσει τα μαγαζιά εστίασης, μαγαζιά takeaway με Πακιστανούς που μαγειρεύουν για τους πελάτες και δεν κάνουν σωστά τη δουλειά. Τώρα εντάξει, δεν θα πω στις λεπτομέρειες ότι δεν πλένουν στα σερβίτσια και ξαναμαγειρεύουν και τέτοια. Τα αφεντικά λέει: μας απειλούν, καθίστε καλά, μην ζητάτε τα δικαιώματά σας, γιατί θα σας διώξω και θα φέρω άλλους 10 από αυτούς. Αυτή είναι, λέει, η σημερινή κατάσταση ο ακροατής.
0: Είναι ένα μέρος αλήθειας το που λέει ο κρατής και το ξέρουμε όλοι. Και όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο εργαζόμενοι. Πολλοί μπαίνουν και στα νόματα της επιχειρήσης για να μην πληρώνουν τίποτα.
1: Ναι, αλλά από ό,τι βλέπουμε, απειλούν τον Έλληνα πολίτη ότι θα τον διώξουν και θα φέρουν στη θέση του κάποιον ο οποίος έχει προέλθει είτε παράνομα είτε με χαρτιά από αυτές τις ανατολικές χώρες. Δηλαδή, αντικατάσταση πληθυσμού, αυτό που συζητούσαμε.
0: Είναι κανονικά αντικατάσταση πληθυσμού και είναι ένα πράγμα που έχουμε πει χίλιες φορές. Ότι όλοι οι περισσότεροι οι Έλληνες συμμορφωμένοι αυτό είναι εξωτερικό, γιατί εδώ πέρα δεν βρίσκουν πουθενά να αναγνωριστεί η αξία τους σε κανένα τρόπο, Με τι επιτά. Στο κομμάτι το ανειδίκευτο φέρνουν όλου του υπόλοιπου, τα φτηνά εργατικά χέρια, χωρί να απαιτούν δικαιώματα, δεν απαιτούν τίποτα. Επιδοτούνται κιόλα, κύριε Σερέτη, να ξέρετε. Ένα μεγάλο σκάνδαλο που θα, κάποια στιγμή θα σκάσει είναι η επιδότηση που παίρνουν κάποιες εταιρείες για να δηλώσουν ότι θέλουν εργαζόμενους από πριν για να έρθουν με χαρτιά αυτοί οι άνθρωποι. Και οι Έλληνες θα καταλήξουν άνεργοι, παιδιά δεν κάνουμε, δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν τα παιδιά, το παιδί θέλουν τεκμήριο. Και σε λίγα χρόνια θα είμαστε μειοψηφία στον τόπο που μας γεννηθήκαμε, στον τόπο που κατοικούμε χιλιάδες χρόνια. Τον τρόπο που μιλούμε την ίδια γλώσσα χιλιάδες χρόνια, θα είμαστε μια μυστηρία που κάθε μέρα θα εξαφανιζόμαστε όλο και πιο πολύ, χωρίς να πέσει σε μια σφαίρα.
1: Επίσης, ένα άλλο μήνυμα το οποίο πιο πριν το ξεχώρισα είναι για αυτό που γίνεται με τα όπλα στον Εύρο, που πιάσανε Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν 50 όπλα στον Εύρο και δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνουν Τούρκους να προσπαθούν να μεταφέρουν όπλα. Ξέρουμε όλοι ότι εκεί στη Θράκη έχει σχηματιστεί ένας πυρήνας από το τουρκικό προξενείο, ότι έχουν σχηματιστεί κάποιες ομάδες μέσα από αυτήν εδώ πέρα τη θρησκεία, τη μουσουλμανική. Ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν 4 βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο που έχουν ορκιστεί στο Κοράνι και προέρχονται από εκείνη την τοποθεσία. Αλλά κανένας δεν βγαίνει να φωνάξει και να ξεκαθαρίσει το ότι αυτοί οι Έλληνες, ότι αυτοί οι μουσουλμάνοι εκεί πέρα πάνω είναι Έλληνες μουσουλμάνοι και δεν έχει καμία σχέση και δεν υπάρχει καμία τουρκική μειονότητα. Γιατί βλέπουμε ότι ο Ερντογάν πιέζει και διεκδικεί στην περιοχή. Και απορώ, κύριε Πετράκη, τι δουλειά έχουν τα όπλα, γιατί να τα φέρνουνε.
0: Γιατί να φέρνουν τα όπλα, κύριε Τίμ. Για να πυροβολούν πράγματα στη ΣΕΥΠ και αυτοί να βάλουν τα κλάματα και να παίρνουν το 100. Ό,τι θέλουν να κάνουν στη Θράκη πάνω. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι. Στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Στη Βόρεια Ελλάδα κάνουν οι Τούρκοι ό,τι θέλουν. Στα άλλα μέρη κάνουν, αγοράζουν τα πάντα Εβραίοι. Εδώ στην Κρήτη το έχω πει πολλές φορές ότι όλη η Νότια Κρήτη είναι αγορασμένη από Ισραηλινούς. Όλη η Νότια Κρήτη. Ό,τι πουλιέται αγοράζεται. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας υπάρχει πινακίδα τα εβραϊκά, που μια τεράστια πινακίδα που λέει μην ξεχάσεις φεύγοντας από την Ελλάδα να αγοράσεις σπίτι.
1: Ναι. Και έχει βγει και ο δήμαρχος της περιοχής και έχει βαρέσει το καμπανάκι πάρα πολλές φορές και λέει ότι παιδιά εδώ πέρα χάνουμε τα περισσότερα κίνητα, πλέον δεν θα είναι αναστρέψιμη η κατάσταση, δεν θα μείνει Έλληνας.
0: Έχουμε πει ότι χτυπάνε τις πόρτες των σπιτιών και τους κάνουν προσφορές να αγοράσουν τα σπίτια τους πάνω από την αξία, έχουν χαμηλή αξία τα σπίτια εκεί πέρα και τους κάνουν προσφορά να τα αγοράσουν σε μεγαλύτερη αξία. Πώς διαφύγεται.
1: Δηλαδή κοστίζει, ας πούμε, το σπίτι 60 χιλιάρικα, τους λένε 120.
0: 60, 80. Μετά θα του φύγει τώρα. Με τα κασέρι, στο χέρι.
1: Ναι, και αυτά είναι ίσως και κάποια δάνεια από μια τουρκική τράπεζα που είναι εκεί κοντά.
0: Α, είναι οργανωμένο το σχέδιο, κύριε Σερέτη.
1: Η οποία εσκεμένα δίνει λεφτά. Εσκεμένα.
0: Πώς στην ουσία, ποια αντικατάσταση του πληθυσμού και κατοχή της γης, με ποιον άνοιξε μετά η χώρα. Όταν κατέχει τα κίνητα, τη γη, ένας άλλος λαός, και όταν η πλειοψηφία του λαού δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι Έλληνες. Ποια είναι η Ελλάδα μετά. Αν έχουν φύγει Έλληνες, και αν έχουν πάρει περιουσίες των Ελλήνων από ξένους. Υπάρχει Ελλάδα.
1: Ναι, άμα έρθουν και αγοράσουν τα πάντα οι ξένοι, στην ουσία δεν θα μείνει Έλληνας εκεί. Καλώς κακώς, αυτή είναι η ομοία αλήθεια.
0: Μα είναι το σχέδιο, είναι δεμένο. Είναι δεμένο. Από πολλές απόψεις. Σου λέει, και έτσι θα τους διώξουμε, και ας το τοποποιήσουμε, και ας πάρουμε τις περιουσίες. Και δεν δώσανε, χωρίς να πέσει μία σφαίρα. Ούτε μία σφαίρα. Δεν χρειάζεται. Σφαίρα.
1: Είναι αυτός ο οικονομικός πόλεμος και διακρίνω ότι και στη Μεσσηνία, τώρα δεν ξέρω αν το μάθετε κύριε Πετράκη, στη Μεσσηνία πήγαν και κάνανε μια περίφραξη σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, πιθανότατα να είναι κάποιοι ξένοι, ίσως να είναι Ισραηλινοί, δεν ξέρω τώρα σίγουρα αν είναι Ισραηλινοί, γιατί κάτι παρόμοιο είδαμε και στην Αλβανία. Και δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στον Έλληνα πολίτη σε εκείνη την παραλία, σε εκείνο το σημείο. Και ρωτάω εγώ, υπάρχει νομοθεσία που λέει ότι κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα να πηγαίνει σε οποιαδήποτε παραλία, σε οποιοδήποτε γυαλό σε αυτή τη χώρα. Ποιοι είναι αυτοί που περιφράζουν συγκεκριμένες παραλίες και με ποιο δικαίωμα το κάνουν?
0: Αυτό είναι σκηνή από το μέλλον. Με το ξέρετε αυτό το πράγμα που μόλις αφηγήσετε. Θα δείτε λοιπόν σε σύντομο χρονικό διάστημα, επόμενα χρόνια, και θα γίνεται κατά κόρον αυτό. Δεν τυχαίο σας είπα ότι αγοράζουν εκτάσεις τεράστιες παραθαλάσσιες. Ειδικά σε έτσι, με τα οποία δεν είναι τόσο πολύ λόγω του κακού οδικού δικτύου εδώ στην Κρήτη, η Νότια Κρήτη, που είναι πανέμορφη η Νότια Κρήτη, αλλά λόγω του κακού οδικού δικτύου είναι εκμετάλλευση τουριστικά, αγοράζουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. βουνό που φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Και στο τέλος θα γίνει η...
1: Κύριε Πετράκη, κύριος Πετράκης, έπεσε η γραμμή. Ένα λεπτάκι δώστε μου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Τα δύο γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάρτα, και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνει το ράδιο γάμα. Πάντα είναι το 4.
2: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Και διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, μουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
12: Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
12: Αχαΐα,
13: Ηλία,
12: Έτωλο Ακαρνανία
13: και www.radiogamma.gr.
14: Καθαρό την Πορτογαλία. Και τι ήθελα να πω, κύριε Σερέτη, μετά μόλις τελείωσε το παιχνίδι. Έκατσα να χαζέψω λίγο στα social media και είδα από την εκδήλωση που έγινε την Αμερικάνικη Ανεξαρτησία 250 χρόνια και είδα κάποια πράγματα και λέω τι γίνεται πέρα μου, τι είναι σε μεγάλους λογοτεχνικούς έρωτος του παρελθόντος οι φωτογραφίες. Και ξέρετε, επειδή ξέρω πως διαβάζετε πάρα πολύ τις άλλες λογοτεχνία, πολύ μεγάλοι έρωτες μείναν στην ιστορία. Ήταν απαγορευμένοι οι έρωτες.
15: Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν Range Rover, κύριε Πετράκη.
14: Ούτε Τέσλα, κύριε Σερέτη. Σας βλέπω ενημερωμένο, μπράβο σας.
15: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
14: Πάμε.
15: Για μένα ο Τσίπρας, ενώ είναι και ένα κόμμα που Στην ουσία τώρα δημιουργήθηκε, απλά έχει ένα άλλο λογότυπο. Δεν είναι άλλα τα πρόσωπα. Ο Ζαχαριάδης είναι, ο Τσίπρας είναι, ίδια, τα ίδια πρόσωπα.
14: Αλλά ο Μανολιός σε βαϊτάρχο καλλιό, το έχουμε πει χίλιες φορές.
15: Ναι, δηλαδή και παράλληλα, δεν θα πάω τώρα στο τρίτο κόμμα, θα το συζητήσουμε το τρίτο κόμμα. Θα προσθέσω όμως στο ΣΥΡΙΖΑ δίνουν 1,4%. Δηλαδή έχει εξοντώσει ο Τσίπρας ΣΥΡΙΖΑ και έχει
14: Κασελάκι.
15: Πάρει τα ποσοστά. Ναι, και Κασελάκι, ο Κασελάκι 1%. Τα έχει πάρει αυτά τα ποσοστά. Πώς πήγε 17,1%. Εγώ μετά θα θέσω ένα ερώτημα. Από πού μάζεψε αυτό το ποσοστό? Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κανένα τρελό ποσοστό και ο Κασελάκης. Και βλέπω παράλληλα ότι και η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα ποσό 5,6%. Θα τα πούμε μετά για να καταλάβετε ότι δεν βγαίνουν τα ποσοστά.
14: Λοιπόν, βοηθάει ο Τσίπρας. Θεωρούν η κυβέρνηση αυτό τον προωθεί, ο Μητσοτάκης, το καθένα Μητσοτάκη, τη συσπήρωση τη δεξιά βάση. Ότι ποιο θέλετε να έρθει, το Τσίπρα. Τι σου λέει, α πάρει, α του δώσουμε να πάρει. Και καλά στι δημοσκοπήσει των αριστερών και των αριστερών του ψήφου, ώστε να μα βοηθάει εμά τη συσπήρωση τη βάση μα.
15: Αυτό το δίπολο λοιπόν.
14: Ακριβώ. Το δίπολο πάντα είναι ει βάρο του ελληνικού λαού.
15: Γιατί ο ελληνικό λαό λέει ή κόκκινο ή μπλε, ή δεξιά ή αριστερή, είναι το μόνιμο χάσμα.
14: Ναι. Και ποιο θέλετε, τον Τσίπρα να έρθει πάλι να βυθίσει τη χώρα στην εμεμεότητα.
15: Και είναι και εύκολος αντίπαλος. Είναι και εύκολος αντίπαλος.
14: Πολύ
15: εύκολος.
14: Το κρατάνε κύριε Σερέτη και αυτό, τι νομίζετε? Τόσο έχει κάνει. Είναι προϊόν συναλλαγής. Σας άκουσα προχθές και λέγατε πολύ σωστά για το μάτι. Τα βρήκανε. Του λέει ούτε εσείς φυλακή ούτε εμείς με τα κέμπη. Όλα καλά.
15: Έτσι ακριβώς.
14: Λοιπόν, όλη συναλλαγή κύριε Σερετινόλα.
15: Ανταλλαγή, πάρε εδώ σύνολα στη ζωή κύριε Πέτακ. Λοιπόν, τρίτο κόμμα έχουν το Πασόκ με 11,4%.
14: Το Πασόκ 11,4%.
15: Ναι. Με Ανδρουλάκη.
14: Πού το βρήκε?
15: Δεν ξέρω πού το βρήκε, πάντως 11,4%.
14: Είναι την Πασόκη, λένε ότι αν φτάσουμε το 6% θα είναι θαύμα. Με τον Ανδρουλάκη, πρόεδρο.
15: Εγώ βλέπω πάλι όμως ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις συνολικά, αν τα βάλουμε κάτω, δίνουν. Σε Πασόκ, ακούστε με κύριε Πετράκη, σε Νέα Δημοκρατία 30,4. Τα βάλω στο ακριβώς να βγουν, τώρα μην τα κάνω επιφάνεια. 30,4. Ναι. Και 17,1 που έχει ο Τσίπρας και 11,4 που έχει το Πασόκ. 58,9 δίνουν στα πρώτα τρία συστημικά κόμματα. Δηλαδή δίνουν σχεδόν 60% του ποσοστού της δημοσκόπησης σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Που τι σημαίνει αυτό?
14: Τα κόμματα που φέρανε τη χώρα σε αυτό το σημείο.
15: Ναι, σημαίνει δηλαδή ότι υπερισχύει το σύστημα με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
14: Τα παντοτικά κόμματα πώς το δίνουν συνολικά?
15: Λοιπόν, θα σας πω. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού. Τέταρτο κόμμα έχουν την Καριστιανού με 7,5%.
14: Μάλιστα.
15: Πέμπτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7%. Έκτο κόμμα. Όχι. Πέμπτο κόμμα, συγγνώμη, έχουν το ΚΚΕ με 6,2. Έκτο κόμμα έχουν την Ελληνική Λύση με 5,7. Έβδομο κόμμα έχουν την Πλεύση Ελευθερίας με 5,6. Όγδο έχουν. Πού είναι τώρα, τα έχουν μπερδεμένα εδώ. Μέρα 25, 3,1. Εδώ έχει ο κακός χαμός. Μέρα 25, 3,1. Λοιπόν, Νίκη 1,2. Τον Πατριωτικό Χώρο συνολικά τον δίνουν 5,7. 5,7 και 1,2. 6,9% δίνουν στον Πατριωτικό Χώρο.
14: 7% στον Πατριωτικό Χώρο.
15: Ναι, 7% είναι συνολικά τα κόμματα του Πατριωτικού Χώρου.
14: Τι να πω και εσύ τώρα, πραγματικά, αν δεν είναι αυτό υποτίμηση η νοημοσύνη μας, τι είναι? Αυτή τη στιγμή που στη χώρα, όπως προείπα, όσοι συνομιλούν καθημερινά και είναι μέλη ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, διαπιστώνουν ότι ο Πατριωτικός Χώρος έχει ανέβει πάρα πολύ.
15: Σε όλη την Ευρώπη.
14: Βέβαια, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι βεβαίως ταυτόσιμο γι' αυτό με την υπόλοιπη κατάσταση στην Ευρώπη. Γενικότερα όμως στη χώρα μας βλέπουμε συνέχεια ότι ο κόσμος λέει: εγώ θα πάω προς δεξιά. Θα πάω προς αντιθέτω. Πατριωτικό χώρο. Τα δεξιά-αριστερά, το έχουμε πει, δεν υπάρχουν πλέον. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάω προς πατριωτικό χώρο. Γιατί βλέπει ότι τα αγοράζουν όλα οι ξένοι, όπως προείπαμε, ότι γίνεται κατάσταση πληθυσμού, ότι κινδυνεύουμε να γίνουμε δούλοι στις χώρες μας μέσα και να μην μας ανήκει τίποτα, και αυτό συσπηρώνει τον πατριωτικό χώρο και μας παρουσιάζει δημοσκοπήσεις 7% και την κεντροαριστερά και καλά όλους αυτούς 70%.
15: Εγώ ξέρετε τι βλέπω.
14: Εντάξει, επίσης, αυτό είναι τραγικό.
15: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή αναφέρατε πολύ σωστά κάτι, θα σας πω κάτι. Στα αριστερά κόμματα, όταν λέω αριστερά κόμματα, βάζω ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Μέρα 25, Πλεύση Ελευθερίας, Δημοκράτες του Κασελάκη και ναι. Τσίπρα. Αριστερά κόμματα, ναι. Δεν είναι όλα αυτά.
14: Δίνουν 35%.
15: Μπράβο. 34,4% δίνουν στα αριστερά κόμματα. Ναι. Στο χώρο δηλαδή τον αριστερό δίνουν 34,4% και στον πατριωτικό χώρο δίνουν 6,9%.
14: Εντάξει
15: τώρα, δηλαδή είναι ξεκάθαρο το ότι πολεμάνε τον πατριωτισμό. Είναι ξεκάθαρο το ότι έχει πέσει γραμμή από συγκεκριμένους Ευρωπαίους ή Αμερικανούς ή Ισραηλινούς ή όποιοι και αν είναι αυτοί, να μην ενισχύεται το πατριωτικό, ο πατριωτικός χώρος. Είναι ξεκάθαρο.
14: Είναι ξεκάθαρο ότι μας περνάνε για αμοιβάδες. Ότι μπορούμε να τα τρώμε όλα μάχητα.
15: Και πώς γίνεται, κύριε Πετράκη, να δημιουργούνται κόμματα, να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, να γίνονται διάφορα. Και πάντα όλοι οι άλλοι να χάνουν ποσοστά και η Νέα Δημοκρατία ποτέ να μην χάνει. Πώς γίνεται αυτό.
14: Η Νέα Δημοκρατία και δεν χάνει ποτέ.
15: Γιατί συντηρεί τις δημοσκοπήσεις. Γιατί συντηρεί τις δημοσκοπήσεις.
14: Γιατί ελέγχει το σύστημα ίδια.
15: Γιατί έχει τα κρατικά ταμεία και είναι αυτή που ξεκινάει το payroll.
14: Τι μόνο και τι. Τώρα πλάκα κάνουμε.
15: Δεν χάνει ποτέ ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. Θέλουν να μας τρελάνουν οι δημοσκόποι. 30,4% η Νέα Δημοκρατία. 17,1% ο Τσίπρας. Πού το βρήκε το 17,1%. Δηλαδή, μας παρουσιάζουν εδώ τι. Ότι ο Τσίπρας πήρε ποσοστό από την Ελληνική Λύση.
14: Κύριε Σερετή, όποιος δεν αντιλαμβάνεται σωστά την ανάγνωση αυτή που κάνετε τώρα στις δημοσκοπήσεις, στις δημοσκοπήσεις, αλλά και σε όλες τις δημοσκοπήσεις που ζηλεύουν το φως δημοσιότητας, τι να πω, δηλαδή είναι. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός στο μυαλό, να είσαι IQ τεράστιο. Απλή λογική χρειάζεται. Πολύ απλή λογική δημοτικού. Επίσης, ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά.
15: Δεν βγαίνουν τα κουκιά.
14: Ότι είναι θυμένο.
15: Πρέπει να έχεις απλή λογική δημοτικού. Γιατί? Για να καταλάβεις ποιους χτυπάνε οι δημοσκοπήσεις, κύριε Πετράκη. Είναι ξεκάθαρο. Βλέπετε ότι σταδιακά πριν τις εκλογές ποιους ρίχνουν και ποιους τους έχουν στο 5%. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι έχουν διπλάσιο ποσοστό και αυτό φαίνεται από τον κόσμο. Είναι λοιπόν φως φανάρι το ποιους προσπαθούν να αφήσουν εκτός βουλής. Και αυτό είναι εντολή που έχει πέσει, θεωρώ, από ξένες δυνάμεις και από μυστικές υπηρεσίες συγκεκριμένες.
14: Και έκανα να κάνω μια σύνδεση τώρα με αυτό που λέτε, με το τραγικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη που έγινε με το θάνατο της μητέρας της τελείωσης της Δημοκρατίας, που καταρχήν τα συλληπιτήριά μας. Ξεκάθαρο αυτό.
15: Βέβαια,
14: η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλους και όλα.
15: Εννοείται.
14: Και δεν πρέπει να χάνεται με κανένα τρόπο. Αλλά μέχρι το μυαλό μου δουλεύει διαφορετικά και επειδή γνωρίζω πράγματα του παρελθόντος πολύ καλά, με υποπτεύει το όλο σκηνικό αυτό και προξεκινάω ότι γιατί να γίνει στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Ας ξεκινήσω λοιπόν με το πρώτο. Έχει τα χαμηλότερα ποσοστά στη Μακεδονία και ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη η κυβέρνηση, ναι ή όχι?
15: Ναι.
14: Τα πραγματικά πως
15: δεν υπάρχει. Ναι, στο Βορρά δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει αφυπνιστεί ο λαός.
14: Ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα που τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι τα χειρότερα. Γιατί? Γιατί να γίνει σε σπίτια απλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ποιον εξυπηρετεί αυτό? Η τρομοκρατία, κύριε Σερέτη, ήταν πάντα ανέκαθεν. Εργαλοποιόταν στο μακρύ χέρι του συστήματος. Ξεκίνησε στη χώρα μας από τη δεκαετία του 80, είμαι στη θέση πολύ καλά να το γνωρίζω το πράγμα, όταν η τότε κήπη από τον Αντρέα Παπανδρέου Πρωθυπουργό εργαλοποίησε την νομοκρατία όποτε ήθελε να περάσει ένα νομοσχέδιο που θα είχε ποντικό κόστος. Πέραν εντολή κάποιοι άνθρωποι της νύχτας, συνεργαζόμενοι με την ΚΙΠ, και σκάγανε 4-5-6 βόμβες το βράδυ στην Αθήνα, κατά κόρον και τα χρόνια στα καταστήματα της Citibank, της Αμερικάνικης Τράπεζας που υπήρχαν τότε στη χώρα μας, και τις επόμενες μέρες η λίγα εφημερίδα της εποχής, γιατί δεν υπήρχε το διαδίκτυο ακόμα, ασχολιόταν μόνο με τρομοκρατία και περνούσε χωρίς κανένα πολιτικό κόστος η κυβέρνηση νομοσχέδια. Δύο περιοχές στη χώρα διαχρονικά έχουν δείξει ότι είναι επικίνδυνες περιοχές για ξεσηκωμούς, για αντιδράσεις, για πολλά πράγματα που είναι πιο επαναστατικοί. Η Κρήτη, τη Μακεδονία. Ισχύει αυτό και είναι διαχρονικά στη χώρα?
15: Ναι, ισχύει.
14: Η Κρήτη λοιπόν τη χτυπήσανε με διαφορετικό τρόπο, με τα σκάνδαλα, με ΠΟΚΕΠΕ, με έτσι μ' αλλιώς, που ο κρατικός λαός δεν τα έκανε μόνος του. Όσοι πήραν λεφτά από το ΠΟΚΕΠΕ, τους τα δώσανε. Τους αυτοί τους φέρασε το σημείο. Ώστε μην μιλάτε εκεί. Και σας προβολούμε τώρα. Τη Μακεδονία που έχει πτωχοποιηθεί, έχει καταληφθεί στο έλεος του Θεού.
15: Μας έχουν ξεπουλήσει γενικά, εμάς.
14: Εντελώς. Εντελώς. Και τελικά βλέπουμε και γύρω αυτό. βλέπουμε ότι εργαλοποιείται τώρα η τρομοκρατία, ότι όποιος πάει να αντιδράσει θα το δει τις επόμενες μέρες. Ήδη το βλέπουμε. Όσο πάει να διαμαρτυρηθεί, στερίζει τρομοκράτες. Και από δυνάστηρες που μετατρέπονται σε θύματα οι κυβερνώντες. Ναι. Να μου πει ένας που παγκόσμια ή εγχώρια ή διεθνή τρομοκρατία είχε αποτέλεσμα το καλό των λαών ή του λαού που έγινε στη χώρα του. Από τους δήμους πύργους του τυφλό που άλλαξε δρομή τρομοκρατία, καταπατήθηκαν απίστευτα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες στο όνομα της τρομοκρατίας, ναι ή όχι. Πάντα τρομοκρατία και αριστερέτη βολεύει το σύστημα. Γιατί κάνει με το λαό να μην μπορεί να αντιδράσει υπό το φόβο μη χαρακτηριστεί τρομοκράτης. Και να σου πούνε να που φέρνουν αντιδράσεις, να που φέρνουν διαμαρτυρίες στην τυφλή βία.
15: Σωστό. Και πρέπει να πούμε ότι στις δημοσκοπήσεις, ενώ παλαιότερα βλέπαμε ότι συμπεριλάμβαναν διάφορους ανθρώπους, θυμάμαι που δεν είχε κάνει καν κόμμα τότε η Καριστιανού και την βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι το ίδιο είχε γίνει και με τον Τσίπρα που δεν είχε κάνει κόμμα και τους βάζανε μέσα στις δημοσκοπήσεις. Δεν βλέπω τώρα στις δημοσκοπήσεις να έχουν βάλει τον Μπεν Χιράμ, τον Σαμαρά. Δεν έχουν βάλει μέσα τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς ο οποίος, αν και λέμε ότι περίπου το 60% δίνουν στο σύστημα, αν έρθει ο Σαμαράς, θα δίνουν στους συστημικούς 80%, κύριε Πετράκη. Πώς να ξεμπερδέψει ο Έλληνας όταν στο 80% οι δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα εκλεγούν συστημικοί. Παράδειγμα φέρνω.
14: Το Σαμαρά γιατί δεν τον εμβάζουν, να σκεφτεί ο λαός ότι είναι δημοσκόπηση.
15: Το Σαμαρά θέλουν να το κατεβάσουν για συγκεκριμένο λόγο.
14: Για να... Πολύ, για να γίνει η βαλβίδα αποσυμπίεση των δεξιών, να πάνε Σαμαρά, που μετά τις εκλογές όλοι μαζί να είναι ένα.
15: Των ανθρώπων οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι με Μητσοτάκη.
14: Τιμώς.
15: Να τους μαζέψουν στο διπλανό Μαντρί και να έρθει ο Σαμαράς μετά να κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι.
14: Δεν θα κάνει συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη, για μένα θεωρώ, το έχω ξαναπεί. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης είναι τελειωμένος. Και απλά η επόμενη μέρα θα βρει τον νέο αρχηγό της Δημοκρατίας και θα γυρίσει ο Σαμαράς. Και οι υπόλοιποι δυσαρεστημένοι στο Μαντρί. Και θα είναι πάλι το ποσοστό του Σαμαρά της Νέας Δημοκρατίας.
15: Αυτό λέμε. Είναι πάλι Νέα Δημοκρατία όμως θα έχουμε.
14: Αυτό είναι Νέα Δημοκρατία είναι.
15: Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει κανένας να στηρίξει λαός. Σαμαρά. Είναι ξεκάθαρο.
14: Να μην τρώει χρώμα τώρα με τα ρεπορτάζ που δείχνουν την άλλη επιβεβαίωση που θα έρθει δυστυχώς για μας κύριε Σερέτη όταν λέγαμε ότι ο Ντίλιαν έκανε deal με την κυβέρνηση. Βλέπουμε ξαφνικά τώρα και μας βγάζουν μια εικόνα προς τα έξω ότι αντιδρούν κάποια μεγαλοστελέχη της Νέας Δημοκρατίας ο Δένδιας. Του Γεραπετρίτης. Έτσι δεν λένε τα
15: λεπτά. Έτσι λένε, ναι.
14: Λοιπόν, ο Δένδιας, επειδή ξέρει ότι ο Μητσοτάκης είναι ένα καμένο χαρτί και ότι είναι τελευταίες του μέρες, κοιτάζει την επόμενη μέρα και προσπαθεί να λασαριστεί στα μάτια των δεξιών ή τους χαρακτηρίζει από ψηφοφόρων, σαν ο ηγέτης που δεν είναι καθαρός.
15: Ο λαός δεν ξεχνάει, κύριε Πετράκη, ο λαός δεν ξεχνάει ποιος είναι ο Σαμαράς. Ο λαός δεν ξεχνάει ότι αυτός ο άνθρωπος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και ονόμασε κάθε Έλληνα φασίστα. Αλλά θέλω να σας πω κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας.
14: Ναι, βέβαια.
15: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος θα κλείσει τελευταίο στην πόρτα? Πώς το βλέπετε, όλοι έχουν φύγει. Όλοι παραιτήθηκαν. Και στη Νέα Αριστερά τα ίδια. Η Νέα Αριστερά δεν υπάρχει καν στις νέες δημοσκοπήσεις. Μα παραιτήθηκαν όλοι. Τόσο καιρό όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και στη Νέα Αριστερά. Και ο Κασελάκης. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στο Μέρα 25. Όλοι αυτοί βρίζανε Τσίπρα. Και τώρα παραιτούνται για να πάνε στο Τσίπρα.
14: Και ξέρετε, αυτή είναι πιο η αριστερά. Δεν είναι αριστερά κατά σύνολο, δεν είναι αριστερή. Αυτή είναι αυτή που ευαγγελίζουν την αριστερή, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τους αριστερούς. Τους πραγματικούς αριστερούς, όποιος ξέρει η αριστερά τι πρεσβεύει πραγματικά, σαν ιδεολογία. Μένα μου αρέσει η ιδεολογία της αριστεράς, ξέρετε. Η πραγματική ιδεολογία. Η πραγματική ιδεολογία της αριστεράς είναι η πατριωτική αριστερά, που δεν υπάρχει στη χώρα μας βέβαια. Δεν υπάρχει πατριωτική αριστερά στη χώρα μας. Αυτοί μισούν ότι είναι εθνικό.
15: Ναι.
14: Αλλά αυτή ήταν πάντα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ακόμα και η κυβέρνηση όταν έγινε, αυτό ήταν το μοτίβο τους. 50 συνιστώσεις μέσα, ο Ελημερίς βριζότανε και υπήρχε ο Τσίπρας που τους ένωσε και πήραν την καρέκλα. Και το ίδιο ξαναπροσπαθούν να κάνουν και τώρα. Αν το πάει ο λαός, καλό να πάθουμε.
15: Το θέμα είναι ότι και αυτό είναι μια διαμόρφωση, όπως λέγαμε πριν. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις χτίζονται συνειδήσεις και πιστεύουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω που δεν ακούνε Focus FM 103,6 και όλα τα άλλα ραδιόφωνα τα οποία μας αναμεταδίδουν, το ότι υπάρχει σκοπός. Και μέσα από τις δημοσκοπήσεις στα καφενεία συζητιούνται αυτά τα ποσοστά, ενώ δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά.
14: Διαμορφώνουν Ρεύμα, κύριε Σαρέτη.
15: Ρεύμα, γιατί κάποιος όταν βλέπει ότι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα δίπολο και είναι αυτό που κάναν και παλαιότερα. Και το ότι, για παράδειγμα, ο Τσίπρας έχει τόσο μεγάλο ποσοστό όσο του δίνουν, ενώ δεν το έχει. Ξέρετε τι λένε, έχουμε δύο επιλογές. Ή το Τσίπρα ή το Μητσοτάκη. Που δεν είναι αυτή η αλήθεια.
14: Κύριε Σαρέτη, το πιο άσχετο άνθρωπο, άμα βγάλουμε τώρα να φτιάξει ένα κόμμα που δεν το ξέρει η μάνα του και του δώσουν 2% οι δημοσκοπήσεις, που δεν υπάρχει. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αν σε 10 μέρες μετά από το 2% είχαμε εκλογές, να μπει στη Βουλή.
15: Ναι, υπάρχει πιθανότητα να πάνε να τον ψηφίσουν γιατί τον είδαν στις δημοσκοπήσεις. Αλήθεια. Ναι.
14: Πού είναι οι δημοσκοπήσεις? Αυτό εκεί το σέβουνε. Στο χτυπάνε στο μυαλό του ηλίθιου ψηφοφόρου. Γιατί μόνο ένας ηλίθιος ψηφοφόρος για μακώνει άποψη από τις δημοσκοπήσεις. Συγγνώμη, αλλά έτσι είναι.
15: Έτσι είναι, έτσι είναι. Δυστυχώς. Και δεν μπορούν να αντιληφθούν και πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις και ποιοι δίνουν λεφτά στις δημοσκοπήσεις για να λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις. Έτσι. Και πόσα λεφτά.
14: Γίνονται 100 δημοσκοπήσεις στο τελευταίο διάστημα. Αυτές από τι γίνονται? Από ποιο σηματοδοτεί, όπως είπατε και εσείς.
15: Έτσι ακριβώς.
14: Και πρέπει να γνωρίσουμε, κύριε Σερέτη, να δώσουμε συγχαρητήρια στον άλλο μας, γιατί πέσαμε μέσα και οι δύο στις προβλέψεις μας γενικότερα που είχαμε κάνει την ίδια του Άριου Πάγου.
15: Α, ναι, για τον Άριο Πάγο. Ναι, το τελικά κερδίσατε, κύριε Πετράκη.
14: Δεν κερδίσαμε, κύριε Σερέτη, δεν κερδίσαμε.
15: Όχι, αλήθεια είναι ότι ο Λιβερόπουλος είναι πρόεδρος. Για τον πρόεδρο λέγαμε.
14: Αλλά
15: εγώ μπήκα νέος εισαγγελέας. Ο Μπακέλας μπήκε νέος εισαγγελέας. Οπότε και τα δύο ονόματα πέσανε μέσα. Εντάξει, χρωστάω τραπέζι. Δεν χρειαζόταν να το πείτε στο τέλος.
14: Δεν χρειαζόταν τραπέζι μας έτσι αλλιώς. Οπότε δεν θα το κάνουμε τραπέζι έτσι αλλιώς. Αλλά να δει ο κόσμος ότι ό,τι λέμε δεν το λέμε στον αέρα. Γιατί έχουμε αντίληψη.
15: Έτσι.
14: Εγώ είχα πει για τον Λιμπερόπουλο ότι από πέρυσι με το χειρισμό στην υπόθεση του Μαυρίκη.
15: Ναι.
14: Αυτό ήταν που τον κατάγγειλε για εκβιασμό.
15: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και εγώ έβλεπα ότι προωθούν πάρα πολύ τον Μπακέλα.
14: Και με τον Τζοσέ, αυτό που πήγε ο Τζοσέ, του είπε τα πράγματα και ξαφνικά μετά την επόμενη στιγμή ασχοληθεί και υπόθεση των υποκλοπών.
15: Έτσι ακριβώς. Και τα είχε καταγγείλει και εδώ στον αέρα ο κύριος και εσείς όλα αυτά. Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι
14: έτσι αυτή. Πρέπει να έχει ο κόσμος να βλέπει τις κινήσεις και να ερμηνεύει. Είναι πολύ απλό.
15: Να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Σε αυτό βοηθάει και το σκάκι, κύριε Πετράκη, να το ξέρετε.
14: Βεβαίως, μα μάλιστα το πατέρα το σκάκι.
15: Οπότε στο τραπέζι, μόλις φάμε και μετά θα παίξουμε και ένα σκάκι.
14: Θα παίξουμε και ένα σκάκι, βεβαίως.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πετράκη.
14: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη. Γεια σας.
15: Καλό μεσημέρι να έχετε υγεία και ευλογία. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Είχαμε ένα μικρό θέμα με την τηλεφωνική γραμμή όταν έπεσε, αλλά ξανασυνδεθήκαμε άμεσα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως κάθε Παρασκευή, οι αποκαλύψεις τρέχουν. Είμαστε πρώτοι σε πάλι της επικαιρότητας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Notos News στη Ρόδο. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Εννοείται ότι το Σαββατοκύριακο συνεχίζει αυτήν την ώρα κανονικά να ακούγεται η φωνή μας. Για να μπορέσετε να φρεσκάρετε λίγο στη μνήμη σας όλα αυτά που τρέχουν. Τραγουδάκι και τα λέμε. Το παλιό μου παλτό. Γιατί στην τελική ούτε να πάρουμε ένα παλτό δεν θα έχουμε λεφτά έτσι όπως το πάνε αυτοί. Και το χαρίζω σε εσάς, τι να κάνω. Τα χαιρετίσματά μας και στην Κρήτη και στην Αμερική.
16: Εγώ πέσει και κλαίω

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα. Προβληματισμούς της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ, ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Η μέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44 λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις.
2: Καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφόρ.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
0: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
0: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: regalo mio più grande.
1: Radio Gamma 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Nonna, da zia, da padre, da frate, da sora, da mamma, da cane, scusate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai a te ben! Ya te ben! Tutte qua!
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: Άδειο.
1: Έλα λαλάκι μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μου αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
9: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Now, I've been writing with Bernie Taupin for 38 years, which seems like 5 minutes ago since we were kids. And the way we actually write songs together hasn't changed at all. He writes the lyrics, and then I go away and I write the melody, and we're never in the same room at the same time. That's never changed. But the way he writes lyrics has changed. In the very early days, he just used to write in longhand on bits of paper, and then he graduated to a typewriter, and then to a fax, and then to email, which is no good to me because I don't have a computer. But they reach me. And in the early days, there were a lot of inquiries about, what does this song mean? What does that song mean? And in the case of Take Me to the Pilot, Lead Me Through the Chamber, Take Me to the Pilot, I'm But a Stranger, I have no idea. You're on your own there, what? I tell you. This next song, though, had more inquiries than any other song that we ever wrote. And it's because when Bernie wrote the song in longhand, I looked at the paper and I thought, this is too long. And I hadn't even read the lyric, but I just crossed the last verse out. And the last verse explained the whole song. So it's no wonder that people didn't know what it was about. But in that way, you kind of create an enigma. So for those of you who still don't know what the song is about, there is a beautiful film here by David LaChapelle. And the song is from an album called Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, and it's called Dan.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα. Προβληματισμούς της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Η μέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44. Λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις.
2: Καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφών.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε.
1: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
2: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Βολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
0: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
1: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
2: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
3: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
4: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
5: Ρωμαίος
6: Ιουλιέτα
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.

0: Καστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στο του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
15: Ράδιο Γάμα
16: 94 FM.
15: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα. Της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Η μέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44 λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις. Καιρός.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφόρ.
5: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτα είναι το 4.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271-555.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: Νησιακό στάδιο.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κορδινιάρι, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα. Τη αστυνομία για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Ημέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44 λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις. Καιρός. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφόρ.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 429 105.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Έλα λαλάκι μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
5: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
6: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
4: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
5: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κορδινιάρι, πήρες αναψυχτικά σε οικογενειακές τιμές.
6: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
7: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
8: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
9: Ρωμαίος
10: Ιουλιέτα
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Ιδιαίτερα τεταμένο παραμένει το πολιτικό σκηνικό μετά τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Αφορμή οι αναφορές κυβερνητικών στελεχών που εγκαλούν τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για πολιτική ανοχή στο χώρο των αντιεξουσιαστών και μάλιστα τη στιγμή που η Ελλάς αλλά και ο ίδιος προσωπικά ο κ. Τσίπρας καταδίκασαν χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις τρεις υποθέσεις εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα συμπεριλαμβανομένης της πιθανής σύνδεσής τους με ιδεολογικό προφίλ αλλά και τους πρόβλημα. Σχηματισμούς της αστυνομίας για το λόγο που επελέγησαν τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής και πρόκειται για στελέχη βάσης χωρίς αιχμές και φιλόδοξες γραμμές εξουσίας. Κυβερνητικά στελέχη πάντως που ακολούθησαν σε δηλώσεις μετά τις εκρήξεις διχασμού του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Κυρανάκη, υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι στα φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες. Κοινός παρανομαστής όλων, ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας και οι επιλογές του όταν ήταν πρωθυπουργός και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Για εργαλειοποίηση της τραγωδίας και φανατισμό κάνει λόγο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι οι δηλώσεις Κυρανάκη στοχεύουν στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας. Για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση κάνει λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και σημειώνει η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Από την πλευρά του το ΚΚΕ, ο βουλευτής Νίκος Καρθανασόπουλος έκανε λόγο για προβοκατόρικες ενέργειες. Ημέρα μεγάλης ταλαιπωρίας χθες για τους επιβάτες του προαστιακού της Πάτρας, καθώς καταγράφηκαν σημαντικές και αλλεπάλληλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Σημειώνεται ότι αυτές τις μέρες η Hellenic Train είχε ενημερώσει για προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στο τμήμα Πάτρα Καμίνια, λόγω εργασιών του ΟΣΕ, με τη μεταφορά των επιβατών να πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν λειτουργήσε στην ώρα του, με τις καθυστερήσεις από Καμίνια προς Άγιο Ανδρέα να φτάνουν τα 44. Λεπτά, ενώ από τον Άγιο Ανδρέα προς Καμίνια τα 42 λεπτά. Τα ίδια συνέβησαν και το απόγευμα με αποτέλεσμα οι επιβάτες να καλούν την αστυνομία και να καταγγέλουν την κατάσταση. Υποτίθεται ότι σήμερα ολοκληρώνονται τα έργα του ΟΣΕ. Με ειδική διάταξη που κατέθεσε χθες στη Βουλή, το Υπουργείο Εργασίας καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο τριετίας, όπως προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όσους έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση κατά 35%. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%. Όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η περικοπή δεν θα υποστούν καμία μείωση. Διατηρείται η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου τα σχετικά δικαιώματα προκύπτουν από διαφορετικές ασφαλιστικές βάσεις.
3: Καιρός.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με μεγάλο βαθμό υγρασίας από το πρωί. Θερμοκρασίες από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 2 με 3 μπουφών.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
2: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
3: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
2: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
4: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
3: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορμινάρι, πήρες αναψυχτικά σε οικογενειακές τιμές.
5: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
6: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
7: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
8: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
11: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
12: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
12: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
12: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
14: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: Ράδιο.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσιχλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσιχλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορδινάρι, πήρες αναψυχτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Ράδιο Γάμα
10: 94 FM.
9: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Le cameriere maleducate, per la prima volta noi ci siamo amati. Io non vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze, è nato tutto.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Μα σύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: Ράδιο.
1: Έλα λαλάκι μ' ακούς. Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε.
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Τερμινάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα,
9: Ηλία,
8: Ετωλοακαρνανία
9: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ραδιογάμα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Η ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

μπάτε μπανέ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.